0: Ρέλι, είσαι ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

καθένας. Ο καθένας ας πεθάνει.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μέσα του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός.

καφέ κι αν με αγαπάς.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν

τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: Χρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Δώσε το βήμα, ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

εξακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις μπει.

είσαι. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε εδώ στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 Ιουνίου. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Περισσότεροι λένε ότι είναι από τις 21 και μετά, 21 Ιουνίου. Αλλά εντάξει, okay. Καλοκαιράκι δεν έχουμε. Πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι ο Ιούνιος. Κάποιοι τολμηροί έχουν αρχίσει ήδη τα μπάνια. Είναι παγωμένοι από ό,τι μου λένε.
1: Ακόμα για 100
0: Η ειδησιογραφία είναι πλούσια και σήμερα. Μαζί θα την αναλύσουμε μέχρι τις 10.
1: Συνεχίζω, ζωή σε φιλίσια.
0: Καλό ταξίδι λοιπόν να έχουμε σε αυτή την σημερινή επικαιρότητα. Θα έχουμε καλεσμένους μετά τις 9, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Έως τότε όμως θα έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

0: παραδίνομαι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Είναι της Οσίας Ιερίας και του Αγίου Ιπατίου Μαρτυρός. Γιορτάζει η Ιερία, η Ιέρια, η Πατία, η Πατή, η Πατούλα και Πατούλα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, φίλες και φίλοι. Γιορτάζουν πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμάτα. Εμείς εδώ γιορτάζουμε άλλα πράγματα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει σε αυτή τη χώρα, το γιορτάζουμε εμείς εδώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων.
2: Ζέστη, ε!
3: Ναι.
2: Θες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
2: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
1: Ηλιόλουστος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, με εξαίρεση κάποιες γρήγορες βροχές που μπορεί να χτυπήσουν τα ορεινά. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με μονωμένων καταιγίδων. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο, δηλαδή Κέρκυρα και Λευκάδα, αλλά και την Ήπειρο, θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός κόλπος. Να λίμωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Τι γίνεται ρε παιδιά με αυτόν τον τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν με πύραυλο δεξαμενόπλιο με προορισμό το Ιράν, εκρήξεις και στα στενά του Ορμούς. Είχαμε επίσης αναχαιτήσεις πυράβλων στο Κουβέιτ. Ο Τραμπ λέει ότι είναι ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν. Τώρα τι να πιστέψουμε και ποιον να πιστέψουμε.

Λοιπόν, τα μυστικά της νέας ρύθμισης για 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Ποιοι και πώς θα πληρώνουν δόση από 30 ευρώ το μήνα. Μυστήριο με τα παιδιά που δεν ξύπνησαν κατά τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Αύριο η απολογία του 41χρονου. Ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία δεν επιβεβαιώνονται, λέει η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση της Καλαμάτας. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας παραμένουν τα παιδιά της Βασιλικής. Ο Δήμος θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας. Είχε ζητήσει βοήθεια από Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών η Βασιλική έναν χρόνο πριν την δολοφονία της από τον 41χρονο. Νέα στοιχεία από το πρώτο θέμα για την τραγωδία στην Καλαμάτα. Αυτό που έλεγα χθες. Δεν σκέφτεται ο άλλος, δηλαδή εδώ συγκεκριμένα ο 41χρονος, το μετά την δολοφονία. Η γυναίκα του πάει στο χώμα, αυτός πάει στη φυλακή. Τα δύο παιδιά, 6 και 10 ετών, έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο, φίλες και φίλοι. Πόσο θα καθίσουν εκεί? Και ποιος θα τα προσέξει μετά?

0: παραδόθηκε ο 59χρονος που κρατούσε εχμάλωτες τις τρεις κόρες του στο Ντόρτμουντ. Πυροβόλησε αστυνομικούς πριν ταμπουρωθεί στο σπίτι.
1: Το θέλω πολύ να σου πω σ' αγαπώ, όχι τώρα.
0: Πάμε και στις Πανελλήνιες που γράφουν τα παιδιά μας αυτές τις ημέρες. Με τα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα εξετάζονται σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων καλούνται να μπουν στις εξεταστικές αίθουσες μέχρι τις 8, έχουν μπει δηλαδή, 12 λεπτά τώρα, ώστε οι Πανελλήνιες εξετάσεις να ξεκινήσουν στις 8.30. Οι Πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με λατινικά, χημεία, πληροφορική, ενώ η τελευταία ημέρα θα είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου, όπου οι εξεταζόμενοι θα δώσουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Για τα ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, ενώ την Τρίτη έδωσαν εξετάσεις στα μαθηματικά. Για όσους δίνουν ειδικά μαθήματα ή μαθήματα μουσικής, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου. Σχετικά τώρα με τα γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ξεκίνησαν χθες, Τρίτη, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερα λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, σε γυμνάσιο και λύκειο και φυσικά κυρίως αυτά που δίνουν οι Πανελλήνιες. Το πετρέλαιο σε ανωδική τροχιά, με καύσιμο την αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν. Τροχαίο στο Μενίδη, αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μόνοι. Αναζητούνται οι γονείς του.
1: Και τότε μονάχα θα είναι η κατάλληλη ώρα.
0: Και πάμε σε μία ακόμα δημοσκόπηση.
1: Και όχι τώρα, όχι, όχι τώρα.
0: Είναι μία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5. Ενώ μάχη γίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα σε Πασόκ και Καριστιανού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βάσει την δημοσκόπηση αυτή, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ του Sky, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού μάχεται μαζί με το Πασόκ για την τρίτη θέση, όπως προείπα. Τα δύο νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού βάζουν, όπως καταλαβαίνετε, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%, το Πασόκ με 10% και η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6, η ελληνική λύση 5,5, η πλεύση ελευθερίας 4,5 και η φωνή λογικής με 3%. Εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν το ΜέΡΑ 25 με 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται στο 2%, ενώ στο 1% βρίσκονται οι Δημοκράτες και η Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% και ακολουθεί 14 μονάδες πίσω η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και ακολουθεί σε απόσταση και αναπνοής η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11%. Το ΚΚΕ είναι 5ο με 7%, ενώ πεσμένα ποσοστά για ελληνική λύση με 6,5% και πλεύση ελευθερίας με 5%. Μάχη για την είσοδο μάλλον στη Βουλή δίνουν η φωνή λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ 25 με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται με 2,5% και ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με ποσοστό 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17% καθώς και ο Κανένας επίσης με 17%. Σε μονοψήφια νούμερα κινούνται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, η Μαρία Καριστιανού με 6%, ενώ Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 5%. Yeah. Η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων προς τα υποδιαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αποτυπώνοντας διαφορετικές δεξαμενές εκλογικής επιρροής για τον καθένα. Λοιπόν, για την περίπτωση τώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής του προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς το 55% όσων είχαν ψηφίσει το κόμμα στις εκλογές του Ιουνίου 2023 δηλώνουν ότι θα στήριζαν ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό την ηγεσία του. Παράλληλα, προσελκύει το 10% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 7% του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Σε επίπεδο ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζει τη μεγαλύτερη απήχηση στην κέντρο αριστερά με 34% και την αριστερά με 27%, ενώ τα ποσοστά του περιορίζονται στο 10% μεταξύ των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και στο 8% όσων δηλώνουν ότι δεν εντάσσονται σε κάποιον πολιτικό χώρο. Αντίθετα, η Μαρία Καριστιανού φαίνεται να αντλεί υποστήριξη κυρίως από πολίτες που δεν αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, συγκεντρώνοντας το 25% αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον καταγράφει ποσοστά 9% στους κεντροδεξιούς, 8% στους κεντρώους και 8% στους δεξιούς, ενώ οι επιρροήτες είναι αισθητά μικρότεροι στην κέντρο αριστερά με 4% και στην αριστερά με 2%.

0: Αλλάζω θέμα. 20χρονος πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ από την Mr. Best και λίγους μήνες μετά συνελήφθη με 261 κιλά μαριχουάνας. Εξαιρετικά. Υπάρχουν, το νιώθω. Βαγγέλης Μαρινάκης, τα διόδια στα στενά του Ορμούς μπορεί να είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε.
1: Από φως στη σιωπή.
0: Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης.

0: αυτά, φίλες και φίλοι, πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 9 και μετά να πάμε στους καλεσμένους μας.
1: Κατάλαβα.
2: The lover don't end.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.
0: Πάμε να δούμε τις καλημέρες. Έχουμε καλημέρες από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Η ζωή κλαμπάνει. Καλή σου μέρα Τζόρτζ. Αληθεύει ότι δεν θα έχουμε ρεύμα από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 στο ποτάμι? Θα σου πω σε λίγο. Να δούμε το κολλητός μας ο Δεδιέ τι λέει. Που στην κυριολεξία μας έχει αλλάξει τα φώτα. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Τα ΔΕΦΗ, κυρία Γεωργία Μωραϊτη. Καλημέρα σας κυρία μου. Καλή ακρόαση. Να στείλω τις καλημέρες μου και σε δύο κυρίες ακόμα.
1: Γιατί...
0: Την κυρία Βούλα.
1: Αγάπη.
0: Εκ Λυκουδίου. Και την κυρία Τασία εκ Κυψέλης. Καλή σας μέρα. Φανατικές ακροάτριες και οι δύο. Και όπως λέει ο Ζήκος στον Μπακαλόγατο, σας μερσό μαντάμ ο Ρεντουβάρ.
1: Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
0: Λοιπόν, ένας φίλος εχθές με παίρνει τηλέφωνο το πρωί.
1: Αγάπη.
0: Καλημέρα Γιάννη μου. Και μου λέει φίλε, στο δρόμο στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος περίπου των Κεραιών, εκεί που είναι η ΕΡΤ Ζακύνθου και στρίβουμε για Λαγανά, είναι μου λέει ένας άνθρωπος σκυμμένος επάνω στο μηχανάκι του και έχει κόσμο εκεί, αστυνομία. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν ήξερα κάτι, έφευγα από Καλαμάκι, πήγαινα Λαγανά. Οπότε αλλάζω πορεία, πάω Λαγανά εκεί δηλαδή στο σημείο και βλέπω έναν άνθρωπο γύρω στα 55 πεσμένο κάτω, το μηχανάκι του εκεί σε ένα σειρματόπλεγμα ακουμπημένο. Δύο αστυνομικοί να κρατάνε ένα λευκό σεντόνι και να το έχουν σηκώσει έτσι ώστε να μην βλέπει ο κόσμος που περνούσε εκείνη την ώρα. Η τροχιά να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Ο αστυνομικός διευθυντής εκεί, ο διοικητής της τροχιάς, ο διοικητής της ασφάλειας και πολλή αστυνομία.
1: Εσένα.
0: Τι είχε συμβεί? Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τον Λαγανά με το ένα άσπρο παπάκι που είχε και στο ύψος εκείνο που σας είπα, λίγο μετά τις Κεραίες, στρίβοντας δηλαδή από Λαγανά δεξιά προς την πόλη και λίγο μετά τις Κεραίες, εκεί που υπάρχει ένα βενζινάδικο, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, λίγο πριν από εκεί λοιπόν, μάλλον ένιωσε αδιαθεσία. Έκανε στην άκρη του δρόμου, βγήκε εκτός οδοστρώματος και εκεί έπεσε μπροστά στο τιμόνι και έχασε τη ζωή του, φίλες και φίλοι. Έφυγε από τη ζωή. Παθολογικά αίτια μάλλον, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Δίπλωσε,
0: αλλά λογικά αυτό είναι.
1: Φτερά του και περιμένει γυμνός, δεν υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα ήταν αδερφός αστυνομικού εν ενεργεία, ο οποίος είναι με απόσπαση εδώ στο νησί. Και μάλιστα ο άνθρωπος ήταν σε υπηρεσία εκείνη την ώρα και τον κάλεσαν και ήρθε εκεί. Δεν θα πω περισσότερα. Μένω εδώ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Από την εκπομπή μας, αλλά πιστεύω και από όλους εσάς. Κρίμα ένας νέος άνθρωπος να φεύγει έτσι. Και το λέω γιατί έχει γραφτεί στα μέσα ενημέρωσης το θέμα αυτό. Και πάρα πολλοί φίλοι με έπαιρναν τηλέφωνο χθες να με ρωτήσουν πώς σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Τελικά δεν σκοτώθηκε. Ήταν άλλος ο λόγος που έφυγε από τη ζωή. Ούτε τροχαίο υπήρξε δυστύχημα, ούτε τίποτα. Δεν είναι πλάκι με κάποιο άλλο όχημα ή δίκυκλο.

0: Λοιπόν, μετά τις 8.30 θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν χθες στην Μαριέτα Ποταμίτη για το θέμα του Μακρυγιαλού. Σας είπαμε θα ασχοληθούμε και σήμερα. Ασχοληθήκαμε χθες με τον κύριο Μαθονέα, να τον έχουμε μαζί μας, τον πρόεδρο του ΤΕΕ.
1: Θέλω...
0: Ο οποίος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή άμεσα θα πρέπει να μπει ένα πλέγμα.
1: Τίποτα.
0: Για να κρατήσει, αν πέσουν κι άλλα έτσι χώματα από το συγκεκριμένο μέρος, από το Μακρυγιαλό δηλαδή. Χθες λοιπόν η Μαριέτα Ποταμίτη φιλοξένησε εδώ στον Πρίσμα 92 τηλεφωνικά τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρνάκη, η Δύναμη Ελπίδα δηλαδή, έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου για το θέμα αυτό. Και αμέσως μετά τον κύριο Τσουρνάκη, απαντήσεις σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσουρνάκης έδωσε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Και τους δύο θα τους ακούσουμε μετά τις 8.30. Τι είπαν στην Μαριέτα Ποταμίτη.

Ρε εσύ, Σάκη, τι μου είπες τώρα. Ο Σάκης ο κόκλας, ο Πετιλών, μου είπε κάτι τώρα, φίλες και φίλοι, για το παλικάρι που έφυγε. Πω, τι λες τώρα, τον ήξερα τον άνθρωπο. Να με θυμηθείς. Απίστευτο, προχθές μιλάγαμε. Πω. Τον ήξερα πολύ καλά, τον... Συγγνώμη για λίγο, συγγνώμη.

Άρε Χρήστο. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε. Η ζωή δυστυχώς συνεχίζεται. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Πείτε το όπως θέλετε, πάρτε το όπως θέλετε. Καλημέρα Μαριέτα. Έμαθα κάτι πολύ δυσάρεστο για τον άνθρωπο που τον είδα χθες να έχει φύγει από τη ζωή, γιατί ήμουν εκεί. Τον είδα πεσμένο στο δόστρωμα. Αλλά δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου ότι ήταν ένας πολύ καλός φίλος. Τον είχα γνωρίσει πολλά χρόνια. Δούλευε σε πολλά καταστήματα, σε ψισταριές εδώ στο νησί. Κάτι σαν πλασάκι. Σε κεντρική ψισταριά. Και τελευταία δούλευε. Τέλος πάντων, μην πω τώρα, δεν χρειάζεται. Τον ήξερα πάρα πολύ καλά τον Χρήστο. Πάλι την πρωτιά. Καλό ταξίδι, ρε φίλε, καλό ταξίδι. Διαφημίσεις.

0: Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola. Havana Club Rum and Cola. Gordon's Gin and Tonic. Με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Lesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κύριε Αλήθεια, πώς είπαμε το όνομά σας?
2: Εξαρχόπουλος.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αυτέ μου, πες μου την αλήθεια όμως, να μου πεις,
2: ασφαλώς.
1: Είμαι η πρώτη γυναίκα που γνώρισες ή έχεις γνωρίσει κι άλλες?
2: Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, είστε η δεύτερη. Η πρώτη δυστυχώς πέθανε.
1: Ωραία.
2: Εσείς έχετε γνωρίσει έναν άντρα?
1: Πολλούς άντρες.
2: Δηλαδή, τι πολλούς?
1: Γιατί τι πολλούς, Χρυσέ μου, άντρες, τι θέλεις, φλερ, πώς το λένε, άντρες.
2: Δηλαδή περισσότερους από τρεις.
1: Χαχαχαχαχαχα, μα ήταν για τρεις να καθόμουν εγώ τώρα εδώ να απασχοληθώ για τρία αντράκια, δεν είσαι καλά. Τρεις άντρες ήσουν τίποτα, Χρυσέ μου.
2: Πέντε.
1: Βάλε.
2: Δέκα.
1: Βάλε.
2: Πενήντα.
1: Βάλε.
2: Εκατό.
1: Βγάλε έναν.
2: Χαίρετε.
1: Στα τσακίδια.

0: σκοτώσω.
1: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να πάμε να ακούσουμε το θέμα αυτό που είπα νωρίτερα για το μακρύ γυαλό. Τις δηλώσεις που έκανε εδώ στη Μαριέτα Ποταμίτη τόσο ο κύριος Τσουρουνάκης, θα το πάμε σειρά. Πρώτος βγήκε ο κύριος Τσουρουνάκης, κανονικά οι κυρίες προηγούνται. Αλλά η κυρία Αυγουστίνου στη συγκεκριμένη συνέντευξη απαντάει στα λεγόμενα του κυρίου Τσουρουνάκη. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα Διονύση. Και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στους χορηγούς. Οι οποίοι το καλοκαίρι αυξάνονται πάρα πολύ. Έχουμε και άλλοι, έρχονται άλλοι δύο αύριο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγγιση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι

ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά πολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική Λιανική Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τη ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, θα πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε τα αποσπάσματα πρώτα από την συνέντευξη που έδωσε στην Μαριέτα Ποταμίτη ο κύριος Τσουρουνάκης χθες σχετικά με τον Μακρύγιαλο. Για πάμε.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Ημέρα για τον Μακρύγιαλο. Κύριε Τσουρουνάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ζακυνθινούς.
1: Λοιπόν, ποια είναι...
2: Καλά κάνατε και αναφέρατε την ημέρα της Ζάκυνθος.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να το λέμε.
2: Εμείς στο δελτίο τύπου, βεβαίως πρέπει να το λέμε, εμείς στο δελτίο τύπου από παράληψη μας διέφυγε να ζητήσω συγγνώμη από την ημέρα της Ζάκυνθος δημοσίως, διότι η αλήθεια είναι ότι και εμείς ενημερωθήκαμε από εκεί, από την εφημερίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μας
2: όπως
1: εσείς...
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μας ενημερώνει καμία υπηρεσία, ούτε και ο Δήμος, για το τι γίνεται και τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν δρόμοι ή οτιδήποτε άλλο στο νησί.
1: Μάλιστα.
2: Τα έγραφα πάνε στις υπηρεσίες και δυστυχώς από το Δήμο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.
1: Λοιπόν, εσείς τι γνωρίζετε, κύριε Τσουρουνάκη?
2: Γνωρίζω το πρόβλημα, γιατί και εμείς κάναμε μετά από τα δημοσίευματα της εφημερίδας μία έρευνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η κατάσταση αυτή αναδεικνύει μια σοβαρή διοικητική αδράνεια του Δήμου και η αλήθεια είναι ότι γύρει κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας των πολιτών και των επισκεπτών της Ζακύνθου. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο ο δρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή στο Μακρύγιαλο. Έχουμε παρόμοια προβλήματα στο Μαραθία. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα στο Ναυάγιο με τον τυχερό εντός εισαγωγικών Αμερικανό που έπεσε στον κρεμό. Και ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός. Δύο μέρες μετά είχαμε ένα άλλο επεισόδιο στο Ναυάγιο. Και αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει φύλαξη. Όμως η Δημοτική Αρχή τηρεί σιγή ιχθύως. Φωτογραφίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαφάρες χωρίς κανένα νόημα. Διότι μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα, τα σοβαρά γεγονότα, η Δημοτική Αρχή βγήκε με τον Υπουργό και καλά έκανε να επικοινωνήσει ότι θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάποιες δουλειές τέλος πάντων που μπορούν να γίνουν στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι μια εξαπάτηση της χυμής νόμης και από προσανατολισμός. Διότι ενώ έχει 500.000 για το Ναυάγιο εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχει κάνει τίποτα. Και έρχεται να μας πει σήμερα ότι θα προχωρήσει με το 1,5 εκατομμύριο να κάνει κάποια πράγματα. Και να προσθέσω ότι σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε το αίτημα για να ζητήσει χρήματα από για την λεπτοσπήρωση, αν είναι δυνατόν. Δείχνει μια Δημοτική Αρχή που δεν ξέρει που βρίσκεται, μια Δημοτική Αρχή σε σύγχυση, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς συμβούλους, μόνο συμβούλους επικοινωνίας και συμβούλους που θα βοηθήσουν στις επόμενες εκλογές και τίποτα άλλο.
1: Εσείς από την έρευνα που κάνατε, το γνωρίζω και εγώ βέβαια, η αστυνομική διεύθυνση καταστάριου είχε στείλει κάποια έγγραφα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για αυτό το θέμα.
2: Είχε στείλει έγγραφα.
1: Ναι. Πόσο καιρό πριν?
2: Περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως και να είναι και περισσότερο, δεν έχω το έγγραφο, όμως οι πληροφορίες με αυτό λένε ότι η αστυνομική διεύθυνση είχε ειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό της ημέρας της Ζάκυνθος ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Και θα μπορούσαν, σήμερα το πρωί άκουσα τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Μαθονέο, που είπε προσωρινά μπορεί να μπει ένα δίχτυ αυτό που κρατάει κάποιες πέτρες ή μικρές ποσότητες υλικών που μπορεί να πέσουν. Βέβαια, επειδή περνάνε από το σημείο και βαριά φορτηγά 35 και 40 τόνους, αν αποκολληθεί ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι σίγουρο ότι τα δίχτυα αυτά μπορούν να το κρατήσουν και μάλλον δεν μπορούν, αλλά για μικρότερες μάζες υλικών μπορεί να προστατεύσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά κι αν μπει αυτό το δίχτυ, εγώ θα ρώταγα, που συμφωνώ, δεν διαφωνώ με το κύριο Μοθωνέο, να μπει το δίχτυ, που θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Δήμος εδώ και 2-3 μήνες και όχι τώρα που μιλάμε Ιούνιος, γιατί καταλαβαίνετε μέχρι να κάνει τις διαδικασίες το καλοκαίρι πέρασε. Άρα, και αν είχε μπει αυτό το δίχτυ, εσείς θα καθόσασταν από κάτω να κάνετε μπάνιο?
1: Ναι, όχι βέβαια. Ναι, εγώ γνωρίζω την περιοχή εκεί.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, ο Δήμος έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διάβασα μάλλον χθες ότι η υπεύθυνη για να κλείσει η παραλία είναι η χτηματική υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς μιλάμε για την επικινδυνότητα και για το δρόμο που μπορεί να πέσει και υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Τώρα, αν η χτηματική την κλείσει όχι, είναι ένα δεύτερο θέμα. Και να σας πω ότι ο Δήμος έχει πάρα πολλές ευθύνες ακόμα, διότι αν γίνει ένα, έχει την αστική ευθύνη. Αν συμβεί ένα ατύχημα, ο Δήμος υποχρεούται σε αποζημίωση. Ναι. Και καταλαβαίνετε, τα χρήματα δεν είναι λίγα σε τέτοιες περιπτώσεις. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά και βέβαια έχει μεγάλες ποινικές ευθύνες. Πιστεύω κάποια στιγμή οι ποινικές ευθύνες στη Δάκηδο θα πρέπει να αποδίδονται στους ανήκοντες.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχει και ένα μεγάλο κομμάτι, είναι η δυσφήμιση για τον τουρισμό μας και η δυσφήμιση γενικότερα του νησιού, εκτός την επικίνδυνότητα, βέβαια, που είναι το πρώτο. Ναι.
1: Εγώ θέλω να παρατηρήσω, κύριε Τσουρουνάκη, ότι σε περίπτωση απόφασης κλείσιμο της παραλίας κάτω, θα οδηγήσει πάρα πολλές οικογένειες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τα περισσότερα είναι νέα παιδιά από το χωριό της Αναφωνήτριας, με συγχωρείτε, των Ορθωνιών και της Άνω Βολίμας, σε οικονομικό μαρασμό αυτό το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το σοβαρότερο είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε γιατί μιλάμε για ζωές. Και δεύτερον είναι οι επιχειρήσεις, που είναι κάποιες επιχειρήσεις εκεί που θα αναγκαστούν να κλείσουν. Γιατί δεν θα έχει νόημα να κάθονται εκεί και να περιμένουν κάποιους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που
1: έχουν επιλέξει να μείνουν στην περιοχή, να μείνουν στα χωριά τους.
2: Πώς αντέψουν να περάσουν τον ερχόμενο χειμώνα και αν έχει γίνει κάτι με το επόμενο καλοκαίρι να λειτουργήσουν. Δηλαδή πάμε για μεγάλη κλίμακα καταστροφή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Εσείς έχετε προγραμματίσει να συγκαλέσετε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και για ένα άλλο ακόμη θέμα, για τα πρανή της Μπόχαλης, όπου ούτε και εκεί έχει γίνει κάτι.
2: Εμείς θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη σύγκληση για 2-3 σοβαρά θέματα, όπως είναι το Ναυάγιο, όπως είναι η Μπόχαλη και τα πρανή της Μπόχαλης, διότι βγάλαμε μια ανακοίνωση για το δρόμο αυτόν από τα που έχει γίνει μια κατολίσθηση. Όμως με ενημέρωσαν οι κάτοικοι μετά το δελτίο τύπου που βγάλαμε ότι και ο επόμενος δρόμος, που είναι λίγο παραπάνω, και εκεί έχει γίνει κατολίσθηση.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσουρνάκη σχετικά με το μακρύ γυαλό. Μετά πήγαμε στην Μπόχαλη. Ας εστιάσουμε λίγο στον μακρύ γυαλό. Θα τα πούμε και για την Μπόχαλη και για τον Μπάχαλο που υπάρχει και εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Αυγουστίνου, αντιδήμαρχο τουρισμού, τι δήλωσε στη Μαριέτα από τα Μύτη στη χθεσινή της εκπομπή.
1: Την αντιδήμαρχο, κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με το μακρύ γυαλό. Κυρία Αυγουστίνου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας, είδαμε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος με αφορμή τη νέα οικία για τον Ναυάγιο, την κοινή υπουργική απόφαση για τους ακροατές που μας ακούνε. Λοιπόν, τι ακριβώς ισχύει για τον Ναυάγιο και τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε εκείνο το σημείο?
2: Για το Ναυάγιο ισχύει ακριβώς ό,τι ίσχυε και πέρσι, είναι ακριβώς η ίδια οικία. Όσον αφορά το πλάτωμα, εμείς έχουμε την ευθύνη για την φύλαξη και την έσταξη του χώρου, και όσον αφορά το κάτω σημείο, την έχει την ευθύνη η Περιφέρεια για να ορίσει τα 50 μέτρα όπου θα μπορούν να ράζουν τα σκάφη και να φωτογραφίζουν οι άνθρωποι το Ναυάγιο.
1: Μάλιστα, δηλαδή την ευθύνη κάτω την έχει η Περιφέρεια για το
2: ναι.
1: μπορούν να σταθούν τα σκάφη
2: ακριβώς,
1: για να βγάζουν φωτογραφίες.
2: Ακριβώς. Και στο πλάτωμα, στη μεριά του πλατώματος, την έχει ο Δήμος.
1: Εσείς υπάρχουν κάποια έργα που θα κάνετε αφού
2: κοιτάξτε
1: τώρα...
2: να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι τα έργα της Περιφέρειας, όπου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, όπου και εμείς πλέον θα αναλάβουμε επίσημα και από την Περιφέρεια το έργο το οποίο θα έχει ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα όμως στόχος μας είναι, γιατί είδαμε μια οικία ίδια με την περσινή, είναι να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου την διαχείριση, γιατί γνωρίζετε ότι με την απόφαση που είχε πάρθει από τα τρία συναρμόδια υπουργεία πριν 2 χρόνια για την διαχείριση του Ναυαγίου, έπρεπε να ολοκληρωθούν τα έργα για να μπορέσουμε εμείς να αναλάβουμε τη διαχείριση. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να αναλάβουμε αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος την διαχείριση, γιατί με οικία η οποία βγαίνει 1η Ιουνίου και για φύλαξη, για καθαριότητα και για να πηγαίνουμε με λύσεις μεσοβέζικες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νομίζω ότι δεν είναι προς συμφέρον κανενός και δεν εξυπηρετεί τόσο εμάς τους ακινδυνούς όσο και τους επισκέπτες μας.
1: Μάλιστα. Για το μακρύ γυαλό τώρα, είδαμε και το δημοσίευμα εκτές από την τοπική εδώ εφημερίδα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνο το σημείο και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος από εδώ και πέρα?
2: Ναι, εκεί λοιπόν είδαμε ένα δημοσίευμα από μια εφημερίδα, είδαμε ένα δελτίο τύπου από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι ο μακρύς γυαλός, η παραλία του μακρύ γυαλού έχει κλείσει. Πώς έχει κλείσει? Ποιος έδωσε την εντολή, που το γνωρίζουν? Όχι, δεν έχει κλείσει η παραλία. Αυτό να το καταστήσουμε σαφές, δεν έχει κλείσει η παραλία. Έχει γίνει αξιολόγηση από το ΙΓΜΕ. Έχουμε λάβει τις οδηγίες του ΙΓΜΕ, όπου τόσο στον δρόμο πάνω όσο και στην παραλία έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αφενός. Και αφετέρου έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση, ούτως ώστε να γίνει η αντιστήριξη του τυχείου, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται και μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, και έχουμε καταθέσει ήδη στο αρμόδιο Υπουργείο αίτημα για χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής του τυχείου, ώστε να δώσουμε την οριστική λύση.
1: Τυχείο από κάτω λέτε, από εδώ.
2: Βεβαίως. Και αυτό είναι από το ΙΜΕ που μας δίνει ακριβώς οδηγίες ποια μελέτη πρέπει να εκπονηθεί και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί το έργο. Όμως μας έχει δώσει και οδηγίες τις οποίες έχουμε ακολουθήσει για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία. Οπότε δεν τίθεται θέμα κλεισίματος παραλίας. Αυτό είναι παραπληροφόρηση.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Να το ξεκαθαρίσουμε, βεβαίως. Αυτό είναι παραπληροφόρηση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό και δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αναφέρθηκε στην εκπομπή σας πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει ότι ενημερώθηκε από ένα δημοσίευμα ενός μέσου. Νομίζω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ρωτά τον Δήμο, να ρωτά τις υπηρεσίες και από εκεί και πέρα να κρίνει, και φυσικά αν είναι κάτι να το καταγγείλει ή και να βοηθήσει, αυτή είναι η γόνιμη και επικοδομητική αντιπολίτευση, και όχι να διαβάζει ένα δημοσίευμα και να αναπαράγει ένα δημοσίευμα το οποίο δεν έχει υπόσταση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που επηρεάζει τον τουρισμό μας, γιατί είπε ότι δυσμούμε τον τουρισμό. Όχι, δεν δυσμούμε τον τουρισμό. Νομίζω ότι το αντίθετο γίνεται και από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό και είναι ένας από τους μεγαλοξενοδόχους του νησιού μας.
1: Ακούστε, αυτό το δημοσίευμα δεν το διάβασε μόνο ο κ. Τσουρουνάκης, το είδανε και αρκετοί επιχειρηματίες εκεί στην περιοχή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και
2: γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η παραλία δεν κλείνει.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, κυρία Ποταμίτη, είμαστε εδώ εμείς να απαντήσουμε. Άλλωστε, αν είχε κλείσει η παραλία, ήμασταν οι πρώτοι που θα το είχαμε πει. Δεν θα το επιτρέπαμε, βέβαια, να γίνει, γιατί έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ούτως ή άλλως για να μην κλείσει η παραλία. Και καλό θα είναι, είτε είναι μέσω ενημέρωσης, και πόσο άλλο όταν πρόκειται για την αξιωματική αντιπολίτευση, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες μας, που όλοι γνωρίζουν που είναι, και πάντα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση, είτε αυτός είναι πολίτης, είτε είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Να σας ρωτήσω, μου λέτε ότι από κάτω θα πάρετε κάποια μέτρα. Τι μέτρα, δηλαδή, τι μέτρα?
2: Έχουμε
1: θα
2: λάβει
1: πάρετε
2: ήδη μέτρα, κυρία Ποταμίτη.
1: Έγινα κάτι σήμερα, δηλαδή.
2: Όχι σήμερα, κυρία Ποταμίτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Έχουμε τοποθετήσει.
2: Βεβαίως, και κάτω έχουν τοποθετηθεί πινακίδες οι οποίες ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν σε εκείνο το κομμάτι, γιατί υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης. Θα ενισχύσουμε και παραπάνω, γιατί ήδη έχουν τοποθετηθεί τρεις πινακίδες. Θα ενισχύσουμε και λίγο παραπάνω την σήμανση, ούτως ώστε να είναι ακόμα πιο, να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση, ούτως ώστε ο κόσμος να μην πηγαίνει σε εκείνο το κομμάτι, διότι η υπόλοιπη παραλία, κυρία Ποταμίτη, δεν έχει κανένα πρόβλημα ώστε να λειτουργήσει. Αλλά το σημαντικό είναι, και αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, ότι δεν υπάρχει καμία εντολή από καμία υπηρεσία κλεισίματος της παραλίας, και έχουν ληφθεί τα μέτρα, τα προσωρινά, για την ασφάλεια των πολιτών, των συμπολιτών μας, ως οφείλουμε να κάνουμε ως Δήμος, και έχει ήδη κατατεθεί έτοιμα για να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Υπήρχαν και κάποιες οχλήσεις, να το πω, από τον, αστυνομικό διοικητή του καταστηρίου σε εσάς για αυτό το θέμα.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Έχει κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα, σας ρωτάω, γιατί υπάρχει, λένε ότι έχει πάει το θέμα και στον εισαγγελέα. Εσείς έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση?
2: Κοιτάξτε, εμάς έχουν κοινοποιηθεί οι απόψεις του διοικητή. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε και το ΙΓΜΕ για να κάνει, γιατί αυτή είναι η αρμόδια αρχή, στο να κάνει την εκτίμηση της ζημιάς της οποίας έχει προκληθεί, και εκείνη μας έδωσε τις οδηγίες στο πώς θα προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, κάτι το οποίο ήδη το έχουμε κάνει. Έχουμε τοποθετήσει προστατευτικές μπάρες στον δρόμο απάνω, ούτως ώστε να μην πλησιάζουν τα οχήματα στην άκρη του δρόμου που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα, αφενός, αφετέρου να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, και σημάνσεις στο κάτω σημείο της παραλίας, ούτως ώστε να μην πλησιάζουν οι υλόμενοι το κομμάτι το οποίο έχει γίνει η κατολίσθηση.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθεσαν χθες στην εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη, τόσο από τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, όσο και από την αντιδήμαρχο τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει η κυρία Αυγουστίνου. Υπάρχει, αλλά εννοεί ότι δεν έχει κλείσει ο μακρύς γυαλός. Έχουν μπει κάποιες πινακίδες ενημέρωσης, όπου λένε να προσέχει ο κόσμος για πιθανή κατολίσθηση. Και επάνω στο δόστρωμα, που εκεί υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα, στο δόστρωμα, με τα βαρέα οχήματα που περνούν καθημερινά από εκεί, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, υδροφόρες, φορτηγά γεμάτα με οικοδομικά υλικά κλπ. Αυτοκίνητα, φορτηγά τροφοδοσίας. Όπως καταλαβαίνετε, καταπονείται εκεί το δόστρωμα και υπάρχει περίπτωση για νέα κατολίσθηση. Έχουν βάλει και εκεί σημάνσεις, έτσι ώστε να μην παρκάρουν οι επισκέπτες μας που έρχονται για να κάνουν τον μπάνιο τους εκεί στο μακρύ γυαλό. 30. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Και στο Μαραθία υπάρχει πρόβλημα, μας είπε ο κύριος Τσουρουνάκης. Καλά, για τον Ναυάγιο το ξέρουμε. Στο τέλος δεν θα μπορούμε να πάμε πουθενά για μπάνιο, ε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Η φύση εκδικείται. Ρίχνει ένα κλάμα και φορτίζει αντοχές. Και όπως έγραψα και ένα post στην προσωπική μου σελίδα σχετικά με το ναυάγιο, η φύση μας το χάρισε πριν 45 χρόνια, 5 Οκτωβρίου του 1980, 46, εντάξει, περίπου, 45-46 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όπως λοιπόν μας το χάρισε τότε, έτσι μας το παίρνει τώρα πίσω. Γιατί είμαστε ανίκανοι, ανάξιοι, να το εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα είχε ανεβάσει ένα σχόλιο ένας φίλος μου από την Αμαλιάδα και μου γράφει ότι ερχόταν το 80 plus για, έτσι, για τουρισμό εδώ στο νησί. Μάλιστα μου λέει κατεβαίναμε, μπαίναμε και μέσα στο κουφάρι, το θυμάμαι. Και βλέπω τώρα, μου λέει, τη φωτογραφία που έχεις ανεβάσει και λυπάμαι πάρα πολύ. Για αυτό που βλέπω ή δεν βλέπω, γιατί δεν βλέπεις πλέον τίποτα από το πλοίο εκείνο. Εμείς να δεις, φίλε, πόσο λυπούμαστε εμείς.

Η Δήμητρα Μαστορίδου μας τραγουδάει ετών 30. Μακάρι να ήμασταν ετών 30. Τέλος πάντων. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις των 9. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Ένας νεαρός από τους χιλιάδες πλέον που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, τι να κάνει αφού το παιδί είχε προσόντα. Έγραψε την πόρτα του σπιτιού του ότι περάστε μέσα στο κρεβάτι 100 ευρώ. Στον καναπέ 50 ευρώ, είχε τη μέρα στο πάτωμα 25 ευρώ. Και όπως γεννούσε η γριά με τη σύνταξη, σου λέει 100 ευρώ έχω, τι να πρωτοπάρω, δεν το χέζεις. Στα κάνω ευχαρίστηση. Βρουν το κουτούνι γριά, βγαίνει, βιάζει η γριά το πορτοφόλι, τσουκουτούκο, το ρίμαξε στα ψηλά και αυτό και εκείνο, και για το κερί, και έχουν όλες, 100 κεριά έχουν μέσα. Ορίστε η γριά, συμπλήρωσε 100 ευρώ. Αφού τα έκανε, τι να κάνει, και ο νέος λέει, περάστε, λέει, 100 ευρώ στο κρεβάτι. Γιατί του λέει γρία, μαλάκα ζήσε, 4 φορές στο πάτωμα. Και ως το χέρι το κρεβάτι.

Επιστρέψαμε. 3,5 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3/6/2026. Μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Και πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, μαζί μας φίλες και φίλοι, τηλεφωνικά έχουμε τον πρόεδρο του Βασιλικού, ένα καλό φίλο, τον Πέτρο τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στο χωριό του και το αποδεικνύει αυτό ότι τόσα χρόνια είναι πρόεδρος στο χωριό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπορεί τώρα, γιατί έχει πάρα πολλές δουλειές και πάμε γρήγορα. Καλημέρα φίλε Πέτρο.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Αγιεθινούς.
0: Να πούμε καλό μήνα, άσχετα αν έχει 3 ο μήνας, τώρα ξεκίνησε και καλό καλοκαίρι, έτσι.
1: Θα έχουμε και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι θα έχουμε, με αισιοδοξία.
0: Να, έτσι το βλέπεις. Για πες μας, πώς ξεκίνησε ο τουρισμός στο νησί γενικότερα, γιατί μιλάς με πολύ κόσμο, από Βολήμα μέχρι Κερί, αλλά και στο Βασιλικό που δειλά-δειλά νομίζω τώρα μπάζει κόσμο ο Βασιλικός.
1: Εντάξει, ξεκίνησε λίγο δειλά-δειλά, και ο καιρός δεν πήγε καλά και συνεχίζει ο καιρός να είναι άστατος.
0: Ισχύει.
1: Ωραία. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Πιστεύω, βλέπω μια κινητικότητα τώρα. Ρωτάω και αυτούς που έχουν σπίτια, νοικιαζόμενα, όταν
0: ναι, αυτό, ναι.
1: Και κλείνει σιγά σιγά τελευταία last minute που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Επηρέασε και ο πόλεμος, εντάξει, λογικό είναι.
1: Πολλά επηρέασε, ναι. Ο πόλεμος φέρνει πολλά κακά μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια σε όλους μας, πιστεύω, ανεξάρτητα το τι κάνει ο καθένας, τι επάγγελμα κάνει. Όλοι έχουμε επιφύλαξη και μπορούμε να είμαστε επιφυλακτικοί στα έξοδά μας και σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει μια ήρεμη ζωή παγκόσμια, υπάρχει μια αταραχή. Όλοι προσέχουν και όλοι φυλάγονται και το σκέφτονται τι θα χαλάσουν και τι θα κάνουν.
0: Επίσης, πρόεδρε, έχουμε και σοβαρό πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι το γνωρίζεις, το έχεις ακούσει. Με αυτή το σκανάρισμα που γίνεται σε όσους δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νόμο του Σέγγεν, ειδικά με τους Βρετανούς που έρχονται στο νησί, και είναι πάρα πολλοί, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Βρετανοί που έρχονται στο νησί μας. Οι Άγγλοι, λοιπόν, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Έχεις δει ουρές, πιστεύω, έχεις δει φωτογραφίες, έχεις δει βίντεο.
1: Έχω δει.
0: Αυτό δυσφημεί το νησί μας, η αλήθεια είναι, αλλά εμείς δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό. Τώρα, ποιος ευθύνεται, η Fraport, η αστυνομία? Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Δεν είναι μόνο Χατζησάκη, το πιστεύω.
0: Όχι, είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι Ελλάδα αυτό.
0: Απλά το χειρίζεται η αστυνομία. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει.
1: Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, κλείνεται ο καθένας να το λύσει την ώρα που είναι πλέον ίσως.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτό εσύ το έχεις. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο χωριό, το λύνεις εκείνη τη στιγμή. Πάμε να μας πεις πώς κινείται το χωριό, αν είναι καθαρό. Βέβαια, εγώ προχθές που ήρθα, καθαρό το είδα.
1: Το χωριό είναι καθαρό και οι κάτοικοι προσέχουν και γενικότερα άμα για τουρίστας ο επισκέπτης άμα βλέπει κάτι καθαρό δεν το συνεχίζει να το,
0: ναι, έτσι, μπράβο,
1: να το επιβαρύνει.
0: Ενώ στο Λαγανά, ας πούμε, τώρα αν πάμε μαζί, σε πάρω και πάμε μαζί, γίνεται χαμός. Τα σκουπίδια είναι ένα γούνα που λέμε. Επίσης έρχονται, κορνάρουν με τις γουρούνες γιατί δεν τους μιλάει και κανείς. Ενώ για να κορνάρουν, ας πούμε, στο Λονδίνο, έτσι όπως κορνάρουν συνεχόμενα. Έχεις δίκιο δηλαδή. Ό,τι βλέπει ο άλλος το συνεχίζει. Βλέπει ένα καθαρό χωριό.
1: Κάποιος, και ας πούμε, φέρνω παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει σε μια περιοχή ευαίσθητη.
0: Ωραία.
1: Και πει, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να την επισκεφτώ το βράδυ, να δω τσιχελώνες ή να την
0: παραβιάσω
1: στο όπιο, οτιδήποτε. Και κάποιος του πει, έλα μου, ρε, πέρα, δεν έχει τίποτα. Θα καταλαβαίνεις ότι θα.
0: Βέβαια.
1: Θα παραβιάσουν. Εντάξει,
0: προσαρμόζεται.
1: Διακοπές είναι, νομίζω δεν πάνε μόνο στην Ελλάδα διακοπές.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε να εστιάσουμε λίγο στο χωριό. Οι παραλίες έχουν καθαριστεί, μπανάνα.
1: Και από τους ιδιώτες που οι οποίοι έχουν επαγγέλλονται, ας πούμε, το επάγγελμα επάνω, καθαριστήκαν και από εμάς ένα μέρος. Και ο Δήμος έστειλε το μηχάνημα και καθάρισε
0: όλα. Μπράβο.
1: Ωραία, από εκεί και πέρα, εντάξει, όχι, δεν ξέρω την καθαριότητα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι πράγμα αυτονόητο και ο καθένας πρέπει να το βλέπει.
0: Αυτονόητο δεν είναι, πρόεδρε μου, καλά το λες, αλλά.
1: Παρατήρησα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ρώτησα τον ανάδοχο που έχει πάρει την τιμιοκτονία.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το ρώτησα στον επόμενο μήνα τώρα που ξανακάνει πάλι, γιατί κάθε μήνα θα κάνει. Το ρώτησα τι ποσοστό βλέπει στο Βασιλικό από τροχτικά.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι στο Βασιλικό είναι το μόνο χωριό που οποίο κάνουν κατανάλωση ένα 30%. Άρα δεν έχουμε, ας πούμε, αυτό θέλω να πω, στην καθαριότητα. Όταν είσαι καθαρός, είτε σπίτι σου, είτε στο στάβλο σου, είτε στην αποθήκη σου, είτε στο χωριό σου,
0: σωστά.
1: Μειώνεται το ποσοστό των τροχτικών.
0: Ακριβώς. Μπράβο, ρε πρόεδρε, μπράβο. Ναι, μπράβο σε όλους δηλαδή.
1: Χαροποίησε ότι το μοναδικό χωριό, ας πούμε, έχει ένα 30% κατανάλωση στο δώρο με το οποίο βάζουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εδώ τροχτικά.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα που δεν φταίτε εσείς. Έχει να κάνει με το αργάσι, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σας ακουμπάει όμως και εσάς, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ τουλάχιστον βαρέθηκα να το κουβεντιάσω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Ότι οι αρμόδιοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να γίνει στο μέλλον.
0: Τι πρέπει να γίνει, για πείτε μας τι μας.
1: Δεν γίνεται, άκουσε, κάθε Μάιο, μήνα ή Ιούνιο που το κουβεντιάζουμε, δεν γίνεται τίποτα.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια, είναι πολύ αργά.
1: Πιστεύω, κατά τον πρώτο λόγο τον έχουν εργασιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να καταλάβουν, τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Αν τους βολεύει, θα αποφέρουμε κι εμείς μαζί.
0: Του βολεύει μόνο τα ξενοδοχεία που είναι επί του δρόμου, κύριε Πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί πού άλλου να παρκάρουν τα λεωφορεία πλέον.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας περιφερειακός δρόμος. Δεν υπάρχει καμία λύση άλλη. Οπότε είτε οι εμπόροι, οι διανομίστες, με λίγα
0: λόγια,
1: είτε το νερό, είτε το οτιδήποτε άλλο περνάει.
0: Και αυτοί θα περνάνε, εντάξει, θα περνάνε από εκεί.
1: Ναι.
0: Θα περνάνε να εφοδιάζουν, ας πούμε, τους επιχειρηματίες του κεντρικού δρόμου. Αλλά εμείς που θέλουμε να πάμε στο Βασιλικό, δεν μπορούμε, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να κάνω 20 λεπτά δηλαδή σε ένα δρόμο, ρε Πρόεδρε, 400 μέτρων, πόσο είναι ο δρόμος του Αργασίου. Εντάξει, είναι ντροπή δηλαδή.
1: Το ωράριο.
0: Ναι.
1: Δεν θα βολέψει μόνο το Βασιλικό ή τον επισκέπτη.
0: Ναι.
1: Θα βολέψει γενικά και τον επισκέπτη του Αγκεθινό και τον.
0: Τώρα
1: και τον επαγγελματία στο εργάσιο, όλο του βολέψει.
0: Βέβαια.
1: Πιστεύω ότι κάποια πρέπει να μπουν κάποια ωράρια. Αυτή την άποψή μου είναι και βέβαια πάντα με πάγια στη θέση μου ότι 500 πάρκινγκ να φτιαχτούν. Δυστυχώς δεν περπατάει κανείς.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Φτιάχτηκε πάρκινγκ στο Αργάσι, ένα πάρα πολύ τεράστιο πάρκινγκ και είναι άδειο. Οι επιχειρηματίες πάνε και παρκάρουν μπροστά στο μαγαζί τους. Μονά ζυγά δεν υπάρχουν. Παρκάρουν και στις δύο.
1: Άκουσε λίγο, μονά ζυγά και να υπάρξουν.
0: Έτσι.
1: Όλοι έχουν 10 αυτοκίνητα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και θέλει να παρκάρει έξω από το μαγαζί. Ναι.
1: Σήμερα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι πρέπει να γίνει περιφερειακός δρόμος. Δεν υπάρχει λύση. Α, και αν δεν λύσει το πρόβλημα 100%, θα το λύσει τουλάχιστον 50%.
0: Όταν ξέρει
1: το 50%, είναι σαν να θεωρείται λυμένο.
0: Όπως Πρόεδρε μου, έλυσε μεγάλο πρόβλημα η επιστροφή από το Βασιλικό, η αυτή η στρατιωτική γέφυρα έτσι, που μπήκε.
1: Μακάρι να είχαμε άλλη μία και να μπαίνουμε και να βγαίνουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα ακόμα πλήγμα για να σας αφήσω που πιστεύω ότι. Δεν φταίει ούτε το τοπικό συμβούλιο του Βασιλικού, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, κανείς για την ιδιωτική επιχείρηση. Είναι ότι είδα προχθές, Πρόεδρε μου, ότι έκλεισε το μοναδικό βενζινάδικο εκεί στην περιοχή. Αυτό. Είναι λίγο θέμα.
1: Αυτό είναι απώλεια για το χωριό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες είναι σκληρές.
0: Α, μάλιστα.
1: Και κανείς δεν δουλεύει σήμερα, ώστε να δουλέψει με τη λογική τσάμπα, να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όταν κάποιον δεν συμφέρει, μια επιχείρηση την κλείνει. Δεν την πάζει μέσα για να χάσει.
0: Όχι, βέβαια. Για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Εντάξει, θέλει να εξυπηρετήσει ο άνθρωπος, αλλά.
1: Είναι απώλεια και α το κοιτάξει η εταιρεία. Προφανώς την εταιρεία δεν την διαφέρει.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Μπορεί να δουλεύει το καλοκαίρι, ας πούμε, αυτό το βενζινάδικο, αλλά σου λέει δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι κάπου πέρασμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, με διάφορα χωριά και με. Και δεν τη ενδιαφέρει, οπότε δεν ασχολείται είτε να μειώσει, αν. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς, αλλά απολογίζω. Είτε να μειώσει το νίκη, είτε να μειώσει το φόρο, είτε να μειώσει οτιδήποτε αυτό.
0: Τη μεταφορά, το πετρέλαιο που χαλάει το αυτοκίνητο, τον οδηγό, το εργατόρε κλπ. Γιατί είναι μακριά το Βασιλικό, υποτίθεται.
1: Αυτό είναι απώλεια.
0: Είναι όντω. Γιατί το πρόσεξα προχθές και ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, Πρόεδρε μου, θέλεις κάτι άλλο? Εγώ νοιάζομαι για σένα τώρα. Δεν θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά. Θέλεις κάτι άλλο να.
1: Το που έχω να πω είναι ότι λίγο αυτοσυγκράτηση και λίγο υπομονή. Και θα πάνε, πιστεύω, θα περάσει ένα καλοκαίρι πάλι καλό. Σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορεί να μας αγγίξουν πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, για τον χρόνο σου.
1: Καλά,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Βασιλικού, τον κύριο Πέτρο Γιαννούλη. Χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πέτρος και ειδικά ως πρόεδρος εκεί στο χωριό. Και τον βγάζουν όλοι γιατί ο πρόεδρος είναι δίπλα στον συγχωριανό του, στη συγχωριανή του, βοηθάει όπως μπορεί. Και μάλιστα γνωρίζω πολύ καλά ότι βάζει και βαθιά το χέρι στην τσέπη όποτε χρειαστεί για να βοηθήσει το χωριό του, για να μην κολλήσει τίποτα, να μην μείνει τίποτα πίσω, να τρέξουν οι διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς είναι πολύ χρονοβόρες σε ό,τι αφορά το δημόσιο, σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Καλύμπα, καλύμπα, καγιά,
3: μες τη νύχτα χορεύω.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις εδώ από τον τόπο μας, πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, τον 9:30. Και μετά, μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για δύο λόγους. Πρώτον, για το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο, να μας πει κάποια πράγματα. Και ειδικά μια ερώτηση που θέλουμε να του κάνουμε, γιατί ακούσαμε το ηχητικό απόσπασμα.
3: Να δεις που θα σ' αρέσει.
0: Και αμέσως μετά να τον ρωτήσουμε και για τις παρεμβάσεις που ήδη ξεκίνησε να κάνει η ΔΕΙΑΣ στις παλιές εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη. Θυμάστε, είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ένα ρεπορτάζ. Ήρθε εκεί ο κύριος Τουρκάκης, είδε και ο ίδιος τα προβλήματα που υπάρχουν, τα είπαν και οι γυναίκες εκεί, οι κυρίες που μένουν στο συγκεκριμένη συνοικία, συγγνώμη. Και χθες πήγαν εκεί τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ και τώρα είναι εκεί εξ όσων γνωρίζω. Θα πάει και ο κύριος Τουρκάκης, ήταν και χθες. Οπότε θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό.
3: Έστω και στη φωτιά, είναι ο χώρος της βροχής.
0: Μετά τις 9:30, γύρω στις 10 παρά 20, θα είναι μαζί μας ο κύριος Τουρκάκης.

πούμε και δύο έτσι ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού σε ό,τι αφορά το νησί μας. Ενώ περιμένουμε την οριστική απόφαση για το μέλλον του συγκεκριμένου αγώνα που έγινε στον πύργο Πας Πύργος Απ Ζάκυνθος, όπου διεκόπησε το 78 και ενώ έχει πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι ο Ιβάν Σίλβα για την ομάδα μας, τότε οι φίλαθλοι, μια μερίδα φιλάθλων του Πας Πύργος, πέταξαν μπουκάλια, χτύπησαν τους ποδοσφαιριστές του Απ Ζάκυνθος, θυμάστε. Ο Μπαστακός πήγε στο νοσοκομείο και γνωρίζετε όλη την υπόθεση και περιμένουμε λοιπόν την απάντηση την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Η διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος 1961 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Αποστολίδη, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της κοινής τους πορείας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαβάζουμε από το zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδελφού του Δημήτρη Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Οι άνθρωποι της ομάδας, συνεχίζει το δελτίο τύπου, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την παραμονή του έμπειρου τεχνικού, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία, η εργατικότητα, το ήθος και οι γνώσεις του αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Παράλληλα, η διοίκηση καλωσορίζει εκ νέου τον Γιάννη Αποστολίδη στην οικογένειά του συλλόγου, ευχόμενη υγεία, δύναμη και επιτυχίες στο έργο του, ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς. Στόχος όλων στον ΑΠΣ Ζάκυνθος είναι η διατήρηση της αγωνιστικής σταθερότητας και η συνέχιση της προσπάθειας που θα οδηγήσει την ομάδα με ασφάλεια και επιτυχία προς την επίτευξη των υψηλών φιλοδοξιών της, με το βλέμμα στραμμένο στη συμμετοχή στη Super League 2. Η νέα σεζόν ξεκινά με αισιοδοξία και προσδοκίες για μία ακόμη παραγωγική χρονιά στον πάγκο της Ζακυνθινής ομάδας. Παραμένουμε στο zandetimes.gr και πάμε σε μία ακόμα ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με ένα Ζακυνθινόπουλο, το οποίο, φίλες και φίλοι, πήρε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Ραφαήλ Πέτα. Ο τίτλος στο zandetimes.gr του Δημήτρη Μαρκεσίνη λέει: ο Πανιόνιος κάνει δικό του το Ραφαήλ Πέτα μετά την εντυπωσιακή σεζόν στη Νίκη Βόλου. Μια ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, γράφει ο Δημήτρης. Βρίσκεται πρώτον πυλών για τον Πανιόνιο, καθώς ο Ζακυνθινός μέσος Ραφαήλ Πέτας έχει αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας της Νέας Σμύρνης και αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή του. Είναι χθεσινό το ρεπορτάζ. Χθες το απόγευμα υπέγραψε ο Ραφαήλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μεταξύ των δύο πλευρών έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία και απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας. Η βελτιωμένη οικονομικά πρόταση του Πανιωνίου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από την Νίκη Βόλου και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο 30χρονος επιτελικός χαφ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας στη Super League 2. Με τη φανέλα της Νίκης Βόλου κατέγραψε 8 γκολ και 8 ασίστ σε 23 συμμετοχές στον Βόρειο Όμιλο, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της κατηγορίας. Οι εμφανίσεις του μάλιστα του χάρισαν τον τίτλο του MVP της ομάδας έπειτα από την ψηφοφορία των φιλάθλων. Ο Ζακυνθινός ποδοσφαιριστής διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη Super League 2 με συνολικά 152 συμμετοχές και 26 γκολ στην καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Αλμοπό Αριδέας, Καμπανιακό και Νίκη Βόλου. Η επικείμενη απόκτησή του ενισχύει σημαντικά την μεσοεπιθετική γραμμή του Πανιωνίου, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ήδη προχωρήσει σε κινήσεις που ανεβάζουν τον πύχη των προσδοκιών. Μισό λεπτό να πάω στην προσωπική σελίδα του συγκεκριμένου παίχτη, του Ραφαήλ Πέτα, στο Facebook. Νομίζω έχει ανεβάσει ένα post και ο ίδιος για τη μεταγραφή του αυτή. Μισό λεπτό να μπω.

0: Όχι, γράφει μόνο ο Ραφαήλ για την αποχώρηση των Νίκη Βόλου. Τόσες όμορφες στιγμές και αναμνήσεις που μόνο δάκρυα χαράς έχω για αυτόν τον αποχαιρετισμό προς όλους σας. Νικάρα μου, εννοεί την Νίκη Βόλου, είστε επανειδήν για πάντα στην καρδιά μου. Ο Ραφαήλ, ο οποίος έχει πάει δύο φορές στην Νίκη Βόλου.
1: Είδα τα μάτια σου να τρέχουν στη γη.
0: Ο ίδιος ανέβασε μία φωτογραφία πριν από 13 ώρες
1: σε θάλασσα τρελή.
0: Με την φανέλα της, του ιστορικού, έτσι λέγεται ο Πανιούνιος, ο ιστορικός.
1: Φυλακισμένο στο δωμάτιο της σιωπής.
0: Έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες πιανού αλλού, του ένα και μοναδικού Στράτου Κουρούμαλου. Έχει βγάλει πάρα πολλά, πάρα πολλούς παιχταράδες ο Στράτος.
1: Κάνεις την απότομη στροφή σου.
0: Έχει παίξει στο Ζακυνθιακό, στον Έσπερο βέβαια, του Στράτου, στο Ζακυνθιακό. Έχει παίξει η Γάμα Εθνική με το Ζακυνθιακό. Έχει παίξει τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, τον Αψάκυνθος, Γάμα Εθνική. Έχει παίξει η Γάμα Εθνική όμως και με την ομάδα του Κατασταρίου. Καταρχήν, ο Ραφαήλ είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ξεκινάμε από εκεί. Γιατί όταν παίρνεις έναν υπάλληλο στη δουλειά σου. Γιατί υπάλληλος τώρα είναι εκεί, ως ποδοσφαιριστής σε μια ανώνυμη εταιρεία. Κοιτάζεις πάνω απ' όλα και ψάχνεις να βρεις να είναι ένας καλός άνθρωπος στην κοινωνία. Και αυτό, σε αυτό μάλλον, ο Ραφαήλ παίρνει 10 με τόνο. Και φυσικά συνδυάζει ότι είναι και παιχταράς, έτσι. Όχι καλός παίχτης, παιχταράς. Ράφα, να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Συγχαρητήρια, καλή αγωνιστική σεζόν να έχεις.
1: Είδα τα μάτια σου.
0: Και να συγχαίρεται η όμορφη οικογένειά σου.
1: Σαν δυο ηφαίστεια με όλα.
0: Και δεν το λέω επειδή ο Δημήτρης είναι συνάδελφος. Τώρα καμία σχέση.
1: Αν απότομα η σφίγμη. Ρίξε βενζίνη σ' όσα είναι αναμένα. Σ' έχω ανάγκη, σ' αγαπώ και σε πιστεύω.
0: Τι θα γίνει ρε παιδιά σε αυτό το αεροδρόμιο, αλήθεια.
1: Χτάπε.
0: Βλέπω εδώ στο imerazande.gr, η Ζάκηδος λέει εκπέμπει SOS για την τουριστική εμπειρία.
1: Ξηδεύω.
0: Η πρώτη εικόνα στο αεροδρόμιο, ουρές, ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια. Οι Βρετανοί μας έχουν κάνει ρεζίλι και με το δίκιο τους. Μα μου λένε όλοι, ρε Γιώργο, σε όλη την Ελλάδα είναι. Το ξέρω ρε παιδιά, αλλά εγώ μιλάω για τη Ζάκηδο που ζούμε. Από εδώ, εδώ ζούμε και αναπνέουμε, εδώ βγάζουμε τα χρήματά μας και από ποιους, κυρίως από τους Βρετανούς βρε παιδιά. Είναι το 60% περίπου του τουρισμού που έρχεται στο νησί. Το υπόλοιπο το μοιράζονται Πολωνοί, Ολλανδοί, Ιταλοί, παλιά ερχόντουσαν και Ισραηλινοί, τώρα με τον πόλεμο δεν πατάνε. Και Βέλγοι έρχονται τώρα, Σουηδοί κλπ. Λίγοι βέβαια από τις σκανδιναβικές χώρες. Σέρβοι, αλλά πιο πολύ ως επιτοπλίστων εμείς βασιζόμαστε και περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες τους Βρετανούς. Και εμείς τους διώχνουμε. Τους διώχνουμε από το νησί. Αυτό κάνουμε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αν φταίει η Φράπορτ, αν φταίει η αστυνομία, δεν ξέρω ποιος φταίει. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη δυσφήμιση στα social media. Δεν είναι όπως παλιά που δεν είχες κινητό. Τώρα έχεις ένα κινητό, βγάζεις φωτογραφίες, βίντεο, ανεβάζεις ανά πάσα στιγμή, κάνεις live. Δυστυχώς, πάμε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola,

0: Για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου, δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, θα σε ξεχνάω όλη νύχτα μες στα μπαρ. Μπορώ ακόμα να ξεγελάω τον εαυτό μου σε κρεβάτια αδιανά. Μπορώ ακόμα να το παλεύω, στο ειδωλό σου να το πέσω κυριλέ. Μπορώ ακόμα να μη...
3: Είσαι ανάγλυφα την κατάσταση, κύριε δικηγόρο μου. Και θα σας την ανακλύψω ακόμη περισσότερο, αρκεί να σας πω ότι ο ετεροχαλής αδερφός μου που τώρα είναι κουνιαδάκι αρνείται κάθε περαιτέρα συζήτηση. Παρότι στο αλφάς μοιάζουμε καρπών. Δηλαδή πιο πολύ και από καρπών. Καρπονάρα. Όχι, κύριε δικηγόρο, όχι, δεν είπα να φας την καρπονάρα. Τώρα, σας παρακαλώ, δεν μιλάτε την καθαρέφουσα.
4: Θέλεις άλλο πια, θα σκοτωθώ. Μπορώ ακόμα ένα μήνα, ένα χρόνο.
5: Φατσέας είναι αυτός, ό,τι θέλει λέει.
4: Νόμουν ακρίβο εγωισμό.
5: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Για σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Να πούμε δύο λόγια για το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο και για τις παρεμβάσεις που γίνονται από χθες στις εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλαμπή. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 95 024 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας, την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα.

ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950 45670. Όσο μου χαμογελάς. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

0: Λοιπόν, χθες το πρωί, μετά τις 10, μόλις τελειώσαμε δηλαδή την εκπομπή, υπήρξε προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ με πάρα πολλά θέματα. Υπήρξε και ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming. Όποιος ήθελε δηλαδή μπορούσε να τη δει, αλλά και τώρα μπορεί να τη δει, να την παρακολουθήσει. Κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, το λόγο πήρε η κυρία Χριστίνα Λάγο Δήμου, Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ. Και ακούστε προσεκτικά τι είπε.
1: Όταν τους στέλνετε αυτή η επιστολή ότι θα τους κόψουμε την αποχέτευση, ενημερώνεται και ο εισαγγελέας και το τμήμα περιβάλλοντο, κοινοποιείται η επιστολή και στους δύο. Δύο μέρες πριν, εφόσον λήξει η προθεσμία αυτή που βάζουμε, στέλνετε ένα email στον επαγγελματία αυτόν ο οποίος οφείλει και τον ενημερώνουμε ότι κύριε μου σε δύο μέρες θα είμαστε εκεί να κόψουμε την αποχέτευση. Στις δύο μέρες έρχονται και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Μέχρι τις 10 μέρες δεν τους ενδιαφέρει, δεν ασχολούνται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ από τη μία είμαστε κατηγορούμενοι γιατί δεν εισπράττουμε. Εγώ και εσείς είστε κατηγορούμενοι γιατί δεν εισπράττουμε. Άρα ή θα πρέπει να πάμε να απειλήσουμε κι εμείς και να εισπράξουμε ή να καθόμαστε και να περιμένουμε πότε θα μας καταλογίσουν στα αφημί μας ότι δεν εισπράττουμε, γιατί αυτό θα συμβεί. Δεν είναι. Και εγώ το έχω υποστεί ήδη μια φορά για την περίοδο 2006, νομίζω ήταν μέχρι 2010. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είμαι διατεθειμένη να. Μπράβο. Δεν είμαι εγώ διατεθειμένη προσωπικά να αναλάβω τα χρέη αυτών που δεν πληρώνουν. Άρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να απειλήσουμε και να κόψουμε. Θέλουν να προσφύγουν. Ας προσφύγουν. Να χαλάσουν λεφτά, να προσφύγουν. Μπορούμε να τη φτάσουμε στον Όριο Πάγο. Να τη φτάσουμε. Και αν κερδίσουμε μία, έχουμε κερδίσει τα πάντα μετά. Όμως το να κάθομαστε εδώ και να λέμε «Α, γίνεται, δεν γίνεται, δεν κάνουμε κάτι». Το θέμα είναι ότι δεν εισπράττουμε. Το Ταμείο της ΔΕΙΑΣ, ξέρετε πόσο είναι σήμερα, 17.000. Υπόλοιπο, τι να πληρώσω εγώ με 17.000, για πέστε μας εσείς, η αντλία της Γουήλου που κάει και που έχει 4.500 και πρέπει να της βάλω 8 γιατί χρωστάμε 28.000, υλικά που δεν έχει μπόχαλη, ο βιολογικός που θέλει να λειτουργήσει, πέστε μας εσείς να πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. 17.000 είναι το ταμείο το υπόλοιπο της ΔΕΙΑΣ την Παρασκευή. Άντε να εισπράξουμε σήμερα 15, γιατί δεν έρχεται κανείς να πληρώσει. Δεν πρέπει να βρούμε μια λύση. Να τους τα κόψουμε και να μας κάνουν καταγγελίες. Τουλάχιστον να ενεργοποιηθούν. Τους κυνηγάμε, είναι άφαντοι. Δεν τους ενδιαφέρει όλους. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Άρα να πάμε στον Άριο Πάγο, να τους κυνηγήσουμε όποτε πρέπει. Να κατασχέσουμε τα ξενοδοχεία τους. Να αποκτήσει η ΔΕΙΑΣ περιουσία. Και να την πουλήσει. Γιατί δεν μπορούμε. Το να μυρολογούμε δεν πάει, δεν κάνουμε κάτι. Άρα θέλει αποφάσεις.
2: Συμφωνούμε. Όχι, όχι.

0: γωνιά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Λαγοδήμου, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ, στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο, το είπε δημόσια. Ότι το ταμείο αυτή τη στιγμή, λέει, της ΔΕΙΑΣ έχει 17.000 ευρώ. Τι να πρωτοπληρώσω.

0: Λοιπόν, για το θέμα αυτό θα μας εξηγήσει λίγο ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Καλημέρα, φίλε Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακούσαμε τώρα, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι και αν άκουσες.
1: Ακούσαμε
0: την κυρία Λαγοδήμου χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο να λέει ότι την Παρασκευή που μας πέρασε το ταμείο της ΔΕΙΑΣ έχει μόλις 17.000 ευρώ. Και αν θέλω, λέει, να πληρώσω για κάποιο ανταλλακτικό 4.500, θα πρέπει να δώσω 8 γιατί χρωστάμε 28 και δεν θα μείνουν χρήματα. Και πετάχτηκε και δίπλα, δεν θυμάμαι, κυρία Μούσουρα, πώς λέγεται, και είπε ότι και υλικά, λέει, στην Πόχαλη χρειάζονται. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ταμείο δηλαδή της ΔΕΙΑΣ?
1: Αυτό που είπε, κύριε Πρόεδρε, είναι η ίσπραξη της Παρασκευής. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει θέμα όμως, δεν είναι κάτι που το έχουμε. Το λέμε συνέχεια ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, ναι, δεν θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε διακοπές συνδέσεων, δεν θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε διακοπές αποχετεύσεις, δεν θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε κατασχέσεις. Και μάλιστα να ερχόμαστε συνέχεια στην αντιπαράθεση με κόσμο για τα οφειλόμενα προς τη ΔΕΙΑΣ. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε 3 χρόνια τώρα. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ με την έννοια. Μάλλον την επηρεάζει τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ρευστότητα, αλλά είναι αυτό που κάνουμε, που προσπαθούμε να εισπράξουμε περισσότερα προκειμένου να κάνουμε περισσότερα έργα. Όταν κάνουμε κάποια δίκτυα, ναι, προφανώς αυτά έχουν κόστος και σε υλικά,
0: σωστά,
1: και σε ανθρωπικό, οπότε, και σε προσωπικό και σε όλα τα.
0: Οπότε η κυρία Λαγοδήμου είπε το αυτονόητο, ότι δηλαδή τι να κάνουμε, από τη στιγμή που δεν έρχονται να πληρώσουν, αναγκαστικά θα πρέπει να διακόψουμε.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι κάνουμε κοπτοδαπτική. Δηλαδή, παίρνουμε ένα βίντεο, όχι εσείς γενικότερα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που αναφέρει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όμως η συζήτηση ήταν ότι έχουμε κάνει μια διακοπή, μια απειλή μάλλον για διακοπή της αποχέτευσης. Πώς έβγε στα δικαστήρια και αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις ειδοποιήσεις προς όσους χρωστάνε, προκειμένου να αρχίσουν να έρθουν να πληρώνουν. Και σε αυτό το κομμάτι, κυρία Λαγοδήμου, είπε το εξής, ότι αν το σταματήσουμε και αυτό, δεν θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε. Και πραγματικά, μετά από 2 θέματα, είχαμε 6-7 υποθέσεις, οι οποίες ήρθαν για διακανονισμό,
0: ναι,
1: ενώ είχε σταλεί το έγγραφο για τη διακοπή της αποχέτευσης.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό που κάνουμε εγώ, εσείς, η πολιτική γενικότερα, να συζητάμε για τα θέματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι υπηρεσιακοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα θέματα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Στην πράξη.
0: Και στην καθημερινότητα. Βέβαια, βέβαια.
1: Στην καθημερινότητα. Όταν, κύριε Αναγνωστόπουλε, εσείς χρωστάτε, παράδειγμα, 20.000 ευρώ και σας πούνε ότι ξέρετε κάτι, αύριο το πρωί δεν θα λειτουργήσετε γιατί πρέπει να πληρώσετε, προφανώς θα έρθετε εκνευρισμένος, προφανώς θα ψάξετε τρόπο για να το λύσετε.
0: Ναι, γιατί, κύριε Τουρκάκη, δεν με είχαν μάθει έτσι οι προηγούμενοι.
1: Ακριβώς αυτό είναι και θέλω να το πω.
0: Δεν με πιέζανε, αυτό εννοώ, έτσι, να μην παρεξηγηθώ.
1: Θα δείτε ότι γενικότερα παλιότερα υπήρχε ένα κλίμα λίγο διαφορετικό. Είδατε ότι ήρθε μια κυρία και είπε ότι εγώ πλήρωνα. Αλλά δεν φαινόταν πουθενά ότι πλήρωνε.
0: Οχ! Αλήθεια. Αυτό υπόθηκε χθες.
1: Αυτό υπόθηκε χθες, ήρθε μια κυρία.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Η οποία είπε ότι πλήρωνα, αλλά δεν φαίνεται. Από τα στοιχεία όμως της ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: φαίνεται το ανάποδο. Δηλαδή, φαίνεται ότι έβγαινε ο λογαριασμός,
0: ναι,
1: ανέβαινε ο λογαριασμός.
0: Σωστά.
1: Δεν φαινόντουσαν πληρωμές και φαίνεται μια τελευταία πληρωμή. Αυτό έγινε πριν από 10 χρόνια. Ποιος μπορεί να το αποδείξει σήμερα?
0: Βέβαια, κανείς από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να το αποδείξει. Σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς, καταλάβατε. Δηλαδή, προσπαθούμε ταυτόχρονα να διορθώσουμε καταστάσεις, να λειτουργήσουμε, να ισορροπήσουμε και αυτό το άγχος βγήκε στην κυρία Λαγοδήμου και λογικό είναι και μπορεί να δείτε τι γίνεται σε συζητήσεις ιδιωτικές όταν γίνονται και αυτές οι συζητήσεις.
0: Με τι στομάχι φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη ΔΕΙΑ, δεν μπορώ να καταλάβω. Να ρωτήσω κάτι, τι άλλο υπόθηκε στο συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε?
1: Έχουμε κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα που θα, ένα λογισμικό που, ναι, θα δίνουμε το νερό με τις υδροχώρες γενικότερα. Πλέον ο πολίτης μπορεί μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ, μπορεί να κάνει καμία άλλη κίνηση, να πηγαίνει, να κάνει τη διαδικασία, να παραγγέλνει το νερό, να βλέπει πότε του έρχεται, θα έρθει το νερό, πληρώνει και θα έχει και την απόδειξή του. Αυτό είναι ένα λογισμικό, θα κάνουμε και μια έτσι, ενημέρωση περισσότερη. Πλέον το νερό δεν θα είναι τηλεφωνικά ή όποιος θέλει να έχει γνωστό για να του πάει κάποιος, όποιος θέλει μια υδροφόρα θα παραγγέλνει. Θα το έρχεται. Ναι. Αν το πω σαν delivery, αυτό που πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Μετά ενημερωθήκαμε, είπαμε λίγο για το κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση που έχει βγει στη διαβούλευση και αφορά τη ΔΕΙΑ σε 30 άρθρα. Mm-hmm. Και είχαμε και μια ενημέρωση για τις προσλήψεις προσωπικού που έχουν εγκριθεί για τη ΔΕΙΑ. Είναι 47 προσλήψεις σε 2 χρόνια. Και έχουμε και, περιμένουμε τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας που θα εγκριθεί το επόμενο διάστημα για να ζητήσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι των ανθρώπων που μας λείπουν, έτσι ώστε το τέλος της πενταετίας να έχουμε μια οργανωμένη υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Να πάμε. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Όχι, τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικά.
0: Να, ωραία, ωραία. Πάμε λίγο στις παρεμβάσεις που ξεκίνησε χθες η ΔΕΙΑΣ και το είπε και το έκανε, γιατί το είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσουμε άμεσα, στην περιοχή στις εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη.
1: Ναι, ναι, καθαρίστηκε το ιδιωτικό οικόπεδο από τον ιδιώτη από μόνο του.
0: Α, ο ίδιος, ωραία, ωραία.
1: Εμείς καθαρίσαμε με το καταστροφέα το χαντάκι εκεί που είναι και τη Δευτέρα έχει δρομολογηθεί δύο υπηρεσίες, η ΔΕΙΑΣ και το Τμήμα Καθαριότητας, να καθαρίσουμε τον αποσφαγιστικό χάντακα και να πληθεί και να καθαρίσει όλη η περιοχή εκεί πέρα, έτσι ώστε να λυθεί τόσο ορεινά το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μπράβο. Σχετικά με την παιδική χαρά, ενημερώσατε τους συναδέλφους.
1: Έχω ενημερώσει τον κύριο Δήμαρχο. Σήμερα που θα είναι, έχουμε προσυμβούλιο, πάλι θα ενημερώσω για το θέμα αυτό.
0: Ναι, σας παρακαλώ, γιατί πάει πολλοί κόσμος εκεί, να ξέρετε, πάρα πολλά παιδάκια.
1: Ναι, ναι. Έχουν ενημερωθεί και για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι θα δούμε κάποιες βελτιώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και συγχαρητήρια. Έτσι πρέπει, δηλαδή, θα πρέπει άμεσα να λύνονται κάποια προβλήματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, έτσι. Γιατί όπως είδατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα που πήγατε εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, το χαντάκι αυτό ήταν εστία μόλυνσης, η αλήθεια είναι.
1: Έγινε, ναι, ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ, γι' αυτό δεν ήμουν στον αέρα. Θα το πω σε λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Μας είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η ΔΕΙΑΣ, δηλαδή να μην πληρώνει ο κόσμος. Μας ενημέρωσε ότι ακριβώς υπόθηκε στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο το απόγευμα, γύρω στις 7 η ώρα εκεί. Θα μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη του κυρίου Τουρκάκη στη ραδιοεφημερίδα μας, prisma902.gr, αλλά και να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα ολόκληρο. Επίσης, μίλησε και για την παρέμβαση που ξεκίνησε χθες η ΔΕΙΑΣ και θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα στις λαϊκές εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη. Ήταν άμεση η κινητοποίηση της ΔΕΙΑΣ, η αλήθεια είναι. Θα μιλήσω και με τους κατοίκους εκεί της περιοχής αργότερα, μόλις κλείσει η εκπομπή, για να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί, μάλλον να δούμε αν είναι ευχαριστημένοι από όσα έγιναν χθες και σήμερα. Και αυτά βέβαια που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, είχα ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο από ένα φίλο και μου είπε ότι στην Κυπρίων Αγωνιστών, αν θυμάστε φίλες και φίλοι, πριν από μήνες είχε πιάσει φωτιά ένα, και είχε καεί ολοσχερός ένα αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που είχε το αυτοκίνητο αγόρασε, πήρε ένα άλλο αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεταχειρισμένο ή δεν παίζει ρόλο αυτό. Και από ό,τι έμαθα, του το ξανάκαψαν πάλι. Και το μηχανάκι του μαζί. Τι να πω. Πού ζούμε ρε παιδιά. Πού ζούμε. Ένας άλλος ανέβασε στο Facebook που είναι χτυπημένο στο πρόσωπο. Κατανομάζει κάποιον συμπολίτη μας. Ευχαριστεί, όπως γράφει την αστυνομία, ειρωνικά βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται κάθε μέρα. Είναι απίστευτο, δηλαδή αυτό που ζούμε στο νησί. Ένα νησί που είναι παράδεισος. Καθημερινά δυσφημίζεται από μόνο του, δηλαδή οι ίδιοι εμείς. 5-6 πλούσιοι που ελέγχουν τα πάντα. Βάζουμε τα δάχτυλά μας και βγάζουμε τα μάτια μας.

0: Έτσι είναι, παιδιά. Πώς το είπα, είχα ένα μήνυμα. Δυστυχώς εδώ στο νησί βάζουμε τα δάχτυλά μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Αλλά ας το ακούσουμε από το συνονοματό μου, τον Γιώργο, τον Μίνο. Ας το ακούσουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Έκανε αυτοβεργίες που κάνουν φιλανθρωπικά.
0: Θα μπέρδευσε λίγο ο Γιώργος.
2: Ικανός.
0: Είναι και η ηλικία.
2: Είναι πεντέξι πλούσιοι.
0: Έχασε και ο ΠΑΟΚ.
2: Οικογένειές τους.
0: Ποιος ο Νάνε.
2: Όλοι για αυτούς δουλεύουμε.
0: Και έχει γίνει viral όλο αυτό. Τέλος πάντων. Σταύρο, καλημέρα. Πολλά ρωτάς. Μετά την εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε 54 λεπτά μετά τις 9. Λίγο πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής και της σημερινής αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ανάρτηση στα social media από την Αιμοδοσία Ζακύνθου και αναφέρει τα εξής. Όταν κάποιος χρειαστεί αίμα για τον ίδιο, μέλη της οικογένειάς του κλπ, αν δεν είναι εθελοντής αιμοδότης, μία από τις πρώτες σκέψεις είναι να απευθυνθεί σε συγγενείς, φίλους, γνωστούς που είναι εθελοντές αιμοδότες για να τον βοηθήσουν. Κατά κανόνα, οι εθελοντές αιμοδότες υποστηρίζουν ακόμα και άγνωστους από το προσωπικό τους απόθεμα, κινδυνεύοντας, αν χρειαστούν οι ίδιοι αίμα, να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Όταν το πρόβλημα υγείας περάσει και παρά το σχετικό βίωμα αναζήτησης αίματος, οι ευεργετηθέντες από την προσφορά κάποιου άλλου ανθρώπου αδιαφορούν να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές αιμοδότες, μέλη της οικογένειάς τους κλπ. Προφανώς εξαιρούνται όσοι δεν μπορούν να, για διάφορους αντικειμενικούς λόγους.
1: Τη ζωή στο ταξίδι ξεκινάμε μια βόλτα που τα αστέρια...
0: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας υπάρχουν κατά περιόδους μεγάλες ελλείψεις αίματος που οδηγούν πολλές φορές σε αναβολές ή υπομεταγγίσεις συνανθρώπων μας, όπως οι πάσχοντες από θαλασσεμία, μεσογειακή ανεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, των οποίων η ζωή εξαρτάται από την έγκαιρη και ασφαλή μετάγγιση αίματος σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Λοιπόν, αυτά από το Αιμοδοσία Ζακύνθου. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Μου στέλνει μια φωτογραφία του αείμνης του Χάρι Κλίν, ο οποίος κρατάει ένα μεγάλο έτσι εδώ σαν πλακάτ είναι. Λοιπόν, και είναι γι' αυτό που έλεγα πριν, ότι έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Ο Έλληνας λέει, έχει, γράφει εδώ, ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα. Ακούστε, με προσοχή παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα. Το πρώτο είναι το εκλογικό του βιβλιάριο. Καλό. Και το δεύτερο είναι δυστυχώς το δίπλωμα οδήγησης. Και έχει απόλυτο δίκαιο ο Χάρι Κλίν εδώ που το αναφέρει. Και βέβαια η Αθηνά η Μάργαρη που μας το έστειλε. Είπες μη φεύγεις, όσα έχω είσαι εσύ. Και το μέλλον μου είδα με σένα μαζί. Μου στείλε χθες η Αθηνά, τώρα το είδα. Αθηνά μου, τώρα το είδα, συγγνώμη. Λέει σε ένα τραγούδι του ο Ζαμπέτας, πού σε Θανάση ήθελα να σ' αντάμωνα η χρουσουζιά να σπάσει. Μήπως λέει η Αθηνά αναρωτιέται να βρούμε έναν Θανάση για δήμαρχο.

0: φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Αύριο Πέμπτη 4 του μήνα θα είμαστε εδώ 3 λεπτά μετά τις 8. Έως τότε μένετε εδώ στο Prisma 92. Έχουμε την πρώτη σύνδεση με Real FM, με Νίκο Χατζη Νικολάου και τους συνεργάτες του. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, όλα τα καλά. Ένα δύο ώρο γεμάτο. 2 με 5 σύνδεση νέα με τον Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και από τις 6 μέχρι τις 8 η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. 12 ώρες ελληνική ποιοτική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και προσοχή στους δρόμους.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Και δύο. Ζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολυαυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Μοσχάτο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια-Βελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Στάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την εκεχηρία μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5% τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το ΠΑΣΟΚ από 12% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, 6,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Ελληνική Λύση με 5,5%, 7,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, επίσης 7,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με την Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο Πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλο στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκη στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμμετοχή του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί, δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος. Κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σωκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος. Ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

0: Ρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,99.

Κάνε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στους 97,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία

Μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές». Και ένας καλός φίλος,

0: ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει, μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος στα νέα. Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Και Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Δίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Στο Μανιφέστο, δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η Ελεύθερη Ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο μπυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο. Άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεσσαλονίκη.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος-πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξέβρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Εντάξει, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε πανλημέρα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει, και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπερέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στο Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης στη θέση του Πυροφαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9, οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
4: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
4: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν.

0: αυτοκίνητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια κουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Ειδικό γερανοφόρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Χαρνών, ενώ βελτιώνεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακενδίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασία νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο έπληξε με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο 2% της τιμής του πετρελαίου Brent. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία. Χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν 2 παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
8: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή Άντωνι Ραόλα έχει έρθει η Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
0: Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
1: Την Τρίτη, τι να κάνω, Ρενικό.
0: Εξαντλήθηκαν, ε.
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η τίνωση είναι και η ερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
1: Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα φεύγουν.
1: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
0: Ναι, από τα παράθυρα.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια είπε φρέσκα πράγματα, και δεύτερον, λυπάμαι θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα από εξωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές. Άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι 2 προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό έστω και λίγο που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
0: Απιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%?
1: Εγώ νομίζω εκλογικά, επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
1: Προφανώς τώρα.
0: Ούτε εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
1: Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκη αυτό? Θα αντιμετωπίσει καλύτερα με συνέτερο από μόνος του.
0: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
1: Προφανώς το ερώτημα ή η τοποθέτηση.
0: Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι στη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
0: Λες για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ότι είχα να πω πολιτικά το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, με δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον,
0: με τον κύριο Τσουκαλά σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά, στην κοινωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες?
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό, εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
0: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει. Θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, το ποια είναι ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση, με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων, δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτή καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
0: Το έχετε πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
1: Καθόλου. Τώρα, κύριε Σουκαλά.
2: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
1: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά. Έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως. Τι θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας? Αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική, χρησιμοποιώ τη λέξη τη σωστή νομίζω, για να υπάρξει μια συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν?
2: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
2: Δεν τα βάλαμε με κανέναν, με το χάρη τον Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
1: Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
2: Ναι, πρωτιά ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
2: Θα σας πω.
1: Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
2: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει την πολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
0: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας.
2: Είναι ότι δεν μπορεί, και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανασυσπηρώσει.
0: Το λέει κάποιος αυτό?
2: Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
2: Ο κύριος Κερίδης το είπε προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω άμα θέλετε στο γραφείο σας.
0: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
2: Έχει πει προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνουμε ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
0: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του Sky η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη.
2: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυσπηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσύ.
1: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε. Εγώ δεν το συμμερίζομαι καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
2: Αυτό νομίζω θέμα. Ότι είναι εμίχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
1: Οικονομικών ή πολιτικών?
2: Και τα δύο.
0: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
2: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
0: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα το έχετε ξεκαθαρίσει.
2: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
0: Για τα πανεπιστήμια.
2: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει τέτοια κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω για την οικονομία, κύριε Τσουκαλά, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Twitter, που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό με το τραπέζι χθες στα 50 χρόνια του Μασούτη, όπου βρέθηκε κάποια στιγμή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και λέει στην ανάρτησή του ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα, επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
1: Στεναχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
0: Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο, σας παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αλλά νομίζω
0: βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
1: Τι χρειαζόταν αυτό τώρα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
0: Λοιπόν, οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
2: Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν εστρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Ποια διαφορά? Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατική έλεγχη στο ράφι στο τέλος. Με αποτέλεσμα ότι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχη σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι είδαμε μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδαν να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
1: Το σπίτι

0: 3 πώς λέγεται, αυτό είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
1: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι νομίζω η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? Κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%. Το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
1: Όσο αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, να κλείσω μόνο με αυτό, έχει να κάνει. Εμείς λέμε πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθός στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεις των συνταξιούχων. ΕΚΑΣ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
0: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές που δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει ειδικό φάκελο, όπως ο κ. Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζη Βασιλείου. Και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της αγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
1: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο. Εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τικεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε και την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Σύντομα, για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
1: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη όπου προβλέπει ότι μπορείς στον εξωδικαστικό, αν έχεις δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσεις και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
2: Μάλιστα.
1: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο, δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες, πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
18: Καλημέρα και στους δύο.
0: Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
2: Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι ναι, προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
0: Έτσι μας είπε, ναι, ναι.
18: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, Ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat, να πούμε, πως είναι το καρδιογράφημα έτσι λίγο.
2: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
0: Έχει και κάτι πάνω κάτω.
18: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι,
0: ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, αυτό ήταν στο χιλιοστό. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
18: Εκτιμάτε. Όχι, δεν κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ.
0: Όχι, δεν το είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα. Ας τα αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά.
18: Να
0: τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί. Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότητα. Ιδιότυπο πάλι δικοματισμό παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα γκάλοπ.
18: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Για μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ότι η ΠΑΣΟΚΗ.
2: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
0: Για να συζητήσει μετά.
2: Και το ρωτώ. Διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
18: Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
2: Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
18: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
2: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση. Αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί. Και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
18: Αν με αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσπορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσπερος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
0: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
2: Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα, συγγνώμη, ρε Αντώνη, αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7, δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
18: Ναι.
0: Πέταξα την ερώτηση.
2: Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα.
0: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη, οπότε την αποσύρω τη δική μου.
18: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά. Γιατί
0: ελάτε ένας... σιγά σιγά το κάνατε καλύτερο, για προχωρήστε λίγο.
18: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 1977 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο
0: 2015.
18: Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει, και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Ξαμαρτίν, ουκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός, το έκανε το 1993, η παράταξη έδειξε μεγάλη. Πώς να το πούμε.
2: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
18: Να απορροφήσει.
0: Βάζεις ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
18: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από φύσης.
0: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
18: το διασκεδάζετε, βλέπω.
0: Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
2: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
18: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει, και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο, μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
2: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
0: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες, και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα νερά...
18: Καλά, εκεί στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
0: Τι δεν έχουμε, σκυζοβοριάς δεν δουλεύουν ποτέ.
18: Από το 1830 μέρος του Εθνικού Κορμού. Δεν είναι ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
0: Και η ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο, και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
18: Ναι, μας θεωρείται... κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα.
0: Ναι,
18: δουλεύει
0: θεωρείται...
18: το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι υπηρεπές.
0: Ναι,
18: διότι
0: θεωρεί...
18: έχουμε ανοίξει μια κουβέντα,
0: ναι,
18: η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
0: Προορίζεται μετά από δημοσιεύματα μόνο.
2: Ναι, μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
18: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
2: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
18: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις,
0: όχι,
2: Αντώνη,
0: όχι,
2: κάνε. Προλαβαίνεις μία.
0: Μπορεί να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα που είπατε, να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
18: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη η κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
19: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
20: Μια καρέκλα να τα πω!
19: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
20: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
19: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
20: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
21: You shall not pass!
22: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
23: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
24: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
23: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
24: Εννοείται, αγάπη μου.
23: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
24: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
23: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
24: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
25: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
27: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
28: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
29: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
30: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
31: Hey, κύριε!

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από το Πρίσμα 92, είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και από γενικότερα θα σας ενημερώνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Για να δούμε σήμερα πώς θα είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Παραμένουν οι καλές καιρικές συνθήκες, ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτικοί εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Σπικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγου 3 πρώην Ταβουλάρια Αγίου 40, τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Πλέστας The Market είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές στα αντιλιακά προϊόντα που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτή την περίοδο και όχι μόνο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω την εκπομπή μας, να πούμε μια καλημέρα στους κυρίους και στις κυρίες που εργάζονται στο γραφείο, στο δίκτυο συνεργασίας Ζακίνθο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ξέρουμε ότι μας ακούτε κάθε μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, είχατε δίκιο για την επισήμαρσή σας εκτές. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορώ να πω περισσότερα στον αέρα. Για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού, χτες δεν μπορούσε να βγει γιατί λόγω εργασίας, κύριο Σταύρο Κοντονή, όπου μαζί θα αναλύσουμε την πολιτική κατάσταση στη χώρα μετά από την έλευση των 2 καινούριων κομμάτων. Μιλάω για τις Καρίας Καριστιανού και για το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ για να δούμε και με την κυρία Αρβανιτάκη τι γίνεται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την περίοδο φαίνεται ότι δεν το ευνοούν οι δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά μετά τις 12.30. Για να δούμε λίγο, υπάρχουν ανησυχητικές ειδήσεις για τις καιρικές συνθήκες όπου θα επικρατήσουν φέτος το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες μιλούν για την επιστροφή του El Niño, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την Τρίτη ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων και τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με την πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτής της υπηρεσίας, που είναι μια υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι εξαιρετικές ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν το σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο φαίνεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες αλλά και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε επίσης ότι κατά 80% πιθανόν είναι ένα επεισόδιο El Niño να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και αρκετές ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή θα έχουμε και μεγάλες έτσι θερμοκρασίες αλλά και ασυνήθιστες βροχοπτώσεις που δεν τις είχαμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ μπροστά μας.
και που έχει σαν συνέπεια να έχουμε και πολύ ζεστά καλοκαίρια και ισχυρές έτσι βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ούτω καθεξής εξαιτίας αυτών των φαινομένων.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση. Δεν έχει ακόμη έτσι πάρει διαστάσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εχθές το βράδυ, μετά τις 12, για δεύτερη φορά στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών, στο ίδιο σπίτι μπροστά, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα αυτοκίνητο και σε μία μηχανή. Έχει ξανασυμβεί εδώ και αρκετούς μήνες περίπου το ίδιο συμβάν. Εξετάζεται από την αστυνομία το τι γίνεται σε εκείνο το σημείο. Πάντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη εκείνη έτσι περιοχή, σε εκείνο το σπίτι. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο έφτασαν αμέσως και πυροσβεστικοί και οι αστυνομικές αρχές. Θα έχουμε νεότερα, περιμένουμε και εμείς επίσημες ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, μια και τώρα σε ό,τι αφορά την αστυνομία οι ανακοινώσεις βγαίνουν από την Κέρκυρα, όχι από εδώ που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα, προχωρούμε παρακάτω, πάμε στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται εκεί οι κινητοποιήσεις από τους πολίτες εκεί. Το θέμα το γνωρίζετε όλοι, ο γαμπρός του Τραμπ μαζί με την κόρη του, ο Τζάρετ Κούσνερ, αγόρασε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνει εκεί επενδύσεις. Το έργο περιλαμβάνει και το ακατοίκητο νησί Σαζάν στην Αδριατική, καθώς και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου, ένα που είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης, καθώς φιλοξενεί φλαμίγκο, φωλιές και περιοχές οτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Λοιπόν, ο Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής αυτής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, διαθέτει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα υπηρετεί και ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ζητήματα ειρήνης και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πολίτες αντιδρούν. Σε αντίθεση, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το έργο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 10.000 ξενοδοχειακών δωματίων και το σχέδιο θα προχωρήσει κανονικά όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Φεύγουμε από την Αλβανία, πάμε στο Ιράν. Το πρωί είδα ότι υπήρχαν κάποιες επιθέσεις με ντρόουν στο Κουβέιτ. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δεν βλέπουμε να γίνει κάτι εκεί στην περιοχή. Το πρωί ο πρόεδρος της Αμερικής λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το μεσημέρι λέει ότι κάτι δεν του αρέσει. Το βράδυ ξαναλέει μάλλον ότι για τις επόμενες ημέρες ή την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί λύση και το πρόβλημα παραμένει κολλημένο. Φαίνεται ότι έχει κολλήσει, ούτως έχει εκεί στην περιοχή. Βέβαια, καλό είναι που για δύο περίπου μήνες δεν έχουν σταματήσει έτσι έντονες πολεμικές ενέργειες και έχει ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση και σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων.

0: σε.
1: Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει με το επόμενο θέμα μας. Έχετε ακούσει για την Τουρκία που ετοιμάζεται να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μετατέθηκε η ημερομηνία του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο. Η διαδικασία έγκρισης του νέου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να κάνει λίγα βήματα πίσω, μετατίθεται για τον Οκτώβριο. Επικαλούνται τουρκικές πηγές τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. Ειδικότερα όταν όπως μεταδίδει η εφημερίδα Καθημερινή, που επικαλείται καλές πληροφορημένες πηγές, ο καθορισμός των θαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των επιτροπών του Κοινοβουλίου μέχρι στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει η Άγκυρα με αυτό. Μόνο σε περίπτωση τώρα που η Άγκυρα αποφασίσει να αυξήσει την ένταση, υπάρχει περίπτωση να έρθει ευνηδιαστικά το νομοσχέδιο σε αρμόδια επιτροπή. Κάτι που οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τουρκική κυβέρνηση αυτή την περίοδο δεν το επιθυμεί. Γιατί δεν το επιθυμεί? Γιατί θα γίνει σε λίγες μέρες η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα παρουσία πιθανώς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, και υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος της Αμερικής θα κάνει μια ολιγόρη στάση στην Αθήνα πριν μεταβεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, για το θέμα της παραλίας του Μακρύ Γυαλού. Εχτές φιλοξενήσαμε εδώ και τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, ο οποίος άσκησε μία κριτική στη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Τσουρουνάκης τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι η Δημοτική Αρχή γνώριζε παραπάνω από ένα χρόνο το πρόβλημα αυτό που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Μετά φιλοξενήσαμε και την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνο, η οποία ήταν κατηγορηματική ότι η παραλία δεν θα κλείσει. Αντίθετα, θα εφαρμοστούν, θα υπάρξει κάποια σήμανση σε εκείνο το σημείο να μην πλησιάζουν οι τουρίστες. Τώρα, δεν ξέρω αν φτάνει κατά τη γνώμη μου μόνο αυτό. Πρέπει να τοποθετηθούν και φύλακες. Εγώ είδα μου στείλανε φωτογραφίες από εκείνο το σημείο. Πραγματικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν υποχωρήσει και συνέχεια πέφτουν χώματα και πέτρες από το δρόμο πάνω και υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά κάποιοι τουρίστες. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει και σήμανση εκεί σε εκείνο το σημείο και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο φύλακες, ένα το πρωί, ένα στο πρωί και ένα στο απόγευμα, για να μην πλησιάζουν το σημείο εκείνο της παραλίας. Από το Δήμο ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει και μελέτη. Η μελέτη βέβαια θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο για να γίνει και να ξεκινήσουν τα έργα. Χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να αποκατασταθεί εκεί η περιοχή. Νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να δούμε πώς θα προχωρήσει ο Δήμος για την αποκατάσταση εκείνου του σημείου, μια και ο δρόμος από πάνω ανήκει στο Δήμο. Είναι δημοτικός δρόμος. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα εδώ στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Κομμάτια του επαρχιακού δικτύου, άλλα ανήκουν στην περιφέρεια και άλλα ανήκουν στο Δήμο. Όλη εκείνη η περιοχή έχει πρόβλημα και στα Ξύγκια συνέχεια γίνονται καθιζήσεις το χειμώνα εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Η περιοχή εκεί κουβαλάει ρέματα, υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα, σε όλες εκείνες τις ακτές, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το χειμώνα, εάν έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, να δημιουργούνται καθιζήσεις. Και λίγο πιο πέρα και στον καινούριο δρόμο που περνάει, που ξεκινά από τα Ξύγκια και βγαίνει στις Αλικές, και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Φέτος δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Να δούμε την επόμενη χρονική περίοδο. Σας λέω ότι εκείνη η περιοχή γενικά έχει πάρα πολλά λαγκάδια και το χειμώνα όταν βρέχει πολύ νερό καταλήγει στη θάλασσα και επηρεάζεται πολύ και το οδικό δίκτυο.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, να δούμε που έχει διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 11.30 και μέχρι τις 12 συνεχίζεται στην Αίγυρη στο ποτάμι, εδώ στο χειροκομείο, 11 με 12.30 στην περιοχή Καλαμάκη, κοντά στο πολυκατάστημα Μπουζιάνου, και από τις 8 στις 2.30 στο Μουζάκι, στο χωριό και στη Γεώτρηση Βουνό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις, σε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας εδώ στον Πρίσμα 92 τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού, κύριο Σταύρο Κοντονή, όπου θα αναλύσουμε μαζί τη νέα πολιτική πραγματικότητα.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είχαμε πει, έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Σταύρο Κοντονή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, από τη Ζάκυνθο.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Επισκέπτεστε το νησί μας, έχετε χρόνο το...
1: Είχα έρθει πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Γνωρίζω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Πώς βλέπετε την καινούρια απόπειρες εισαγωγικά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς που ξανακατεβαίνει στην πολιτική?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω ως ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτό το εγχείρημα σημαδεύεται από μία πρώτη αποτυχία του Τσίπρα να εντάξει στο πολιτικό φορέα τον οποίο προσπαθεί να συγκροτήσει αυτό που λέμε πολιτικό ή κοινωνικό χώρο του κέντρου. Από ό,τι είδαμε τουλάχιστον σε ένα επίπεδο συμμετεχών σε ένα πρώτο επίπεδο, η προσπάθεια αυτή έχει αποτύχει και επόμενο και φυσιολογικό είναι να επιδιώκει σήμερα τη διάλυση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς. Ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι χωρίς τους ψηφοφόρους, όσοι έχουν απομείνει ή όσοι τέλος πάντων υπάρχουν πέριξ αυτών των δύο κομμάτων, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ικανή βάση για να διεκδικήσει κάτι το οποίο από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι διεκδικήσιμο, δηλαδή η δεύτερη θέση η οποία θα κριθεί μεταξύ τριών κομμάτων του ιδίου, της κυρίας Καριστιανού και του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η λεγόμενη συμπαράταξη, η οποία ηρίστανε παρόδο, ήταν και ένα σύνθημα του ΚΚΕ το 1986 στις δημοτικές εκλογές, τότε που είχε υποψήφιο δήμαρχο τον Μακαρίτη τον Κατριβάνο στην Αθήνα. Αυτή η προσπάθεια μάλλον σηματοδοτεί μια συμπαράταξη μάλλον με τον ίδιο του τον εαυτό και όχι με κάτι ευρύτερο όπως αρχικά ήθελε να δώσει, δηλαδή με τη συνέντευξη στον κύριο Χατζη Νικολάου όλοι είχαμε καταλάβει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το άνοιγμα στο πολιτικό και κοινωνικό χώρο του κέντρου. Αυτό έχει αποτύχει και μάλιστα η προσπάθεια να εγκλωβίσει, εγώ θα το έλεγα χωρίς εισαγωγικά, τους ψηφοφόρους είτε της Νέας Αριστεράς είτε του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από μια πάρα πολύ αρνητική βάση. Διότι τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι το ποσοστό το οποίο αυτή την ώρα του αποδίδεται είναι ένα ποσοστό πολύ μικρότερο από το

0: ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που το εγκατέλειψε τότε, το εγκατέλειψε εντός εισαγωγικών, παρετήθηκε, δικαίως παρετήθηκε,
1: ήταν
0: που ήταν
1: 17.
0: Γύρω στο 17,5%, ναι. 17-18%. Επομένως βλέπετε ότι μάλλον οδεύει σε μια κρίση άλλου τύπου βέβαια, γι' αυτό και η προσπάθειά του, η έντονη προσπάθεια να... Ναι. Ενσωματώσει τουλάχιστον τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, από ό,τι τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω, ότι μάλλον διάλυση αυτών των κομμάτων δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξουν διασπάσεις περισσότερο,
1: ναι.
0: Παρά το είδαμε και στη Νέα Αριστερά, είχαμε μια διάσπαση.
1: Ήταν
0: φανερό ότι πρόκειται περί διασπάσεως. Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής δεν ακολουθεί αυτή την πορεία προς το κόμμα του Τσίπρα. Νομίζω κάτι τέτοιο θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Οπότε θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά τα σενάρια και όλα αυτά τα σχήματα.
1: Τα στελέχη που αποχώρησαν εχθές από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνουν,
0: αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ματζουράκης.
1: Ναι.
0: Τώρα, ιδίως όσοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλια.
1: Μάλιστα. Θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Ή δεν θα ενταχθούν σε κάποιο χώρο.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά ήταν μια κίνηση η οποία πολιτικά προδιαγράφει μια τέτοια πορεία. Τώρα, αν πάνε ή δεν πάνε, διότι εδώ από τι έχετε αντιληφθεί κι εσείς, όποιοι αποχωρούν από ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν δεκτοί από το κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό.
0: Οπότε δεν ξέρω βεβαίως και αν έχει την πολυτέλεια να τους το αρνηθεί. Διότι όταν βλέπει και αυτός αυτά τα ποσοστά, ας πούμε, του 12-13% που με την αναγωγή μπορεί να φτάσει στο 15% βία, καταλαβαίνετε και εσείς ότι και αυτός στο τέλος, παρά τις εξαγγελίες ότι φτιάχνει κάτι νέο κτλ., θα αναγκαστεί αυτός να τους ενσωματώσει, γιατί διαφορετικά...
1: Ναι.
0: Τι ποσοστό θα ευελπιστεί, ναι, να πετύχει.
1: Εσάς σας λυπεί αυτή η κατάσταση στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εμένα με στενοχωρεί ιδιαίτερα,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Βεβαίως είχα προδιαγράψει αυτή την κατάσταση από το 2020, όταν είχα συγκρουστεί με προσωπικά,
1: ναι,
0: το Τσίπρα. Γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα και το είχα εντοπίσει εγώ από παλιά ότι αυτό είναι το πρόβλημα, και η πολιτική που είχε χαράξει να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς σε ένα προσωποπαγές κόμμα και μετά να ακολουθήσει μια αντιπολιτευτική διαδρομή η οποία οδηγούσε το κόμμα, όπως του είχα πει, στον όλεθρο.
1: Ναι.
0: Στον όλεθρο. Αυτή ήταν η έκφραση που είχα χρησιμοποιήσει όταν τον είχα συναντήσει. Πέραν των όσων άλλων για τα οποία έχω μιλήσει, ότι με συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις που είχε κάνει όταν είμαστε κυβέρνηση, τα είχε καταφέρει, γιατί περί καταρθώματος πρόκειται, να γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της διαπλοκής, με τα χατηράκια που έκανε στην ολιγαρχία από τότε και με τα δώρα που έκανε. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν σας άκουσε, κύριε Κοντονή? Είστε ένα προβεβλημένο στέλεχος. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες έτσι πολιτικές αναλύσεις, σας θεωρούσαν και τον επόμενο αρχηγό του,
0: όχι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω υπόψη μου και ποτέ δεν το σκέφτηκα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι είναι προφανές ότι δεν ήμουν ο μόνος ο οποίος έλεγα αυτά τα πράγματα, απλώς εγώ έχω ένα προσωπικό χαρακτηριστικό, τα λέω με μια ιδιαίτερη ένταση,
1: ναι,
0: και όταν δεν, αυτά τα πράγματα δεν εισακούονται, τελειώνω την οποιαδήποτε σχέση. Προφανώς είχε διαγράψει άλλη πορεία, είχε προκαθορίσει μια πορεία, η οποία τελικά το που οδήγησε το βλέπετε όλοι.
1: Άκουσα προσεκτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα όταν έκανε την εκδήλωση εδώ και λίγες μέρες. Μου έκανε εντύπωση ένα κομμάτι που είπε στην αρχή, ότι κουβαλάμε το παλιό ΠΑΣΟΚ, το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, την αντίσταση,
0: ναι,
1: την ιδεολογία,
0: ναι,
1: αυτή της αντίστασης. Ναι. Δηλαδή θεωρεί ο πρώην πρωθυπουργός τον εαυτό του σαν συνεχιστή της αριστερής, κεντροαριστερής ιδεολογίας.
0: Κατά πρώτον θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν υπάρχει, μπορεί να μιλάει για την αριστερά και μπορεί ο ίδιος να θεωρεί τον εαυτό του, δεν ξέρω κι εγώ, συνεχιστή ποιου, ας πούμε και του Άρη Βελουχιώτη, όταν έκανε αυτά τα έσχη που έκανε με τον ποινικό κώδικα και απειλάγησαν όλοι αυτοί που εμπλέκονταν με τα σκάνδαλα,
1: ναι,
0: και την οικονομική διαφθορά στη χώρα, όταν εμείς είχαμε υποσχεθεί ότι αυτά τα πράγματα δεν θα επαναληφθούν και θα τα λύσουμε και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Μπορεί ο ίδιος να θεωρεί οτιδήποτε. Εκείνο όμως που είναι πολιτική απρέπεια, και πρέπει αυτό να το πω, είναι ότι δεν μπορεί να πολιτικά ο ίδιος να παριστάνει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά πρώτον, διότι η πολιτική ζωή του τόπου δεν έχει ανάγκη ένα Μητσικώστα, ο οποίος θα μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε να καπηλεύεται την ιστορία ενός υπάρχοντος και λειτουργούντος πολιτικού κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Το θεωρώ καπηλεία. Αν κάποιος ερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, να σας το πω διαφορετικά,
1: ναι,
0: και έλεγε ότι είναι ο συνεχιστής της ιστορίας του ΚΚΕ εσωτερικού, εγώ θα είχα μεγάλο πρόβλημα και θα του έλεγα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Επομένως, εδώ καλό είναι ο καθένας να οριοθετείται όπως νομίζει, αλλά με βάση την υπαρκτή πολιτική γεωγραφία, και να μην καπηλεύεται πολιτικές διαδρομές άλλων πολιτικών χώρων και άλλων κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλων προσωπικότητων.
1: Mm-hmm. Το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πώς τον βλέπετε? Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Έχει ξεσπάσει και εκεί μια διάσπαση, νομίζω, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ξέρω αν είναι, δεν μπορώ να μιλήσω για διάσπαση, γιατί η διάσπαση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως έχω, επειδή είχα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, ναι, ως συνεργαζόμενος, προσωπική μου άποψη για αυτό που είχα εγώ εισηγηθεί ως την καλύτερη λύση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, ήταν ότι είχε έρθει η ώρα για μια πολιτική υπέρβαση, η οποία είχε ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ, είτε με τη δημιουργία της ΕΛΙΑΣ, ενός συλλογικού σχήματος, είτε με τη δημιουργία του ΚΙΝΑΛ από την Μακαρίτισσα τη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχα πει, ότι είναι η ανάγκη τώρα, γιατί έβλεπα το ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει,
1: ναι,
0: να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα εκπροσωπήσει όλο τον κοινωνικό χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής αριστεράς ως μια προγραμματική και πολιτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τονίζω το προγραμματική, διότι με το να λέμε, να περιγράφουμε τα κακώς κείμενα στην κοινωνία, δηλαδή έχουμε ακρίβεια, ναι, ωραία, έχουμε ακρίβεια, αλλά πρέπει ένα πολιτικό κόμμα,
1: ναι,
0: να καταθέσει μια πρόταση.
1: Ολοκληρωμένη,
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Έτσι, mm-hmm, πώς αυτό καταπολεμιέται. Ή έχουμε αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Άρα τι πρέπει θεσμικά να κάνουμε για να αποτρέψουμε στο μέλλον αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό μιλάω πάντοτε για προγραμματική αντιπολίτευση. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπάρχει διέξοδος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχασε κατ' επανάληψη αυτές τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, γιατί δεν ήταν μια και δύο, ήταν αρκετές. Τώρα ακριβώς βρίσκεται σε ένα σημείο πάρα πολύ κομβικό. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν.
1: Δύσκολα είναι τα πράγματα, βέβαια.
0: Μα βεβαίως και είναι δύσκολα, mm-hmm, διότι όταν δεν κάνεις τα βήματα προς τα εμπρός την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, μετά, ξέρετε, έρχεται και η καθίζηση. Mm-hmm. Το ίδιο είχε πάθει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δηλαδή μπορεί να ιτήθηκε στις εκλογές του 2019, που και εκεί δεν έπρεπε να ιτηθεί, γιατί ήταν το κόμμα που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Ναι,
0: και όμως κέρδισε ένα κόμμα που την είχε ρίξει στα μνημόνια, mm-hmm, η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν έκανε αυτά που έπρεπε στο χρόνο που έπρεπε, και γι' αυτό καταβυθίστηκε και από ένα ποσοστό 32% που ήταν ποσοστό της ήττας του 19, έφτασε στο 17%. Mm-hmm. Άρα τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι αν οι πολιτικές κινήσεις, και μάλιστα σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας, δεν γίνονται στην ώρα τους και με αποφασιστικότητα, τότε τα κόμματα θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν καν να φανταστούν.
1: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ποια είναι η άποψή σας?
0: Έχω την εντύπωση ότι, όχι την κατά πρώτον έχω τη βεβαιότητα και αυτό που καταλάβαμε όλοι,
1: ναι,
0: ότι η κυρία Καρυθιανού είχε μια γενική και οριζόντια αποδοχή από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας,
1: ναι,
0: όταν είχε όταν προϊστατώ της μεγάλης αυτής κίνησης,
1: ναι,
0: των γονέων οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους από το ατύχημα των Ντεμπών. Αυτό το κίνημα ίδια προσπάθησε να το μετασχηματίσει σε μια πολιτική κίνηση και σε πολιτικό κόμμα. Προσέξτε, ναι, τώρα εδώ να δείτε. Οι θέσεις που παίρνει πλέον όμως είναι θέσεις που προσομοιάζουν περισσότερο σε ένα συντηρητικό κόμμα, mm-hmm, με αποτέλεσμα να χάνει ένα μεγάλο ακροατήριο από την αριστερά και από,
1: μάλιστα,
0: τους προοδευτικούς πολίτες, για μην το εντοπίσω στην αριστερά.
1: Mm-hmm.
0: Η θέση σας που πήρε για τα θέματα, τα εθνικά θέματα, που είχαν ένα τόνο πολύ ακραίο, ή για τα θέματα τα κοινωνικά, όπως ήταν οι αμβλώσεις,
1: ναι,
0: και οι σχέσεις με την ταυτότητα φύλου και τα λοιπά. Αυτά όλα τουλάχιστον εμένα με κάνουν να λέω ότι μου δίνει την εντύπωση ότι έχει επιλέξει,
1: mm-hmm,
0: ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό ακροατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως τα ποσοστά τα οποία θα διεκδικήσει δεν θα είναι τα ποσοστά που θα μπορούσε με μια ευρύτητα αντιλήψεων και προγράμματος να πετύχει, κερδίζοντας και ένα μεγάλο ακροατήριο απογοητευμένων ψηφοφόρων από τον προοδευτικό χώρο, θα περιοριστεί, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σε ένα συντηρητικό,
1: ναι,
0: ακροατήριο.
1: Θα περιοριστεί και άλλο, πιστεύω.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό, να σας πω για ποιο λόγο, και πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε, διότι οι εκλογές από ό,τι φαίνεται θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου, εντός του 2027, και σε κάθε περίπτωση
1: το πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27, όχι τώρα,
0: ναι,
1: το 26,
0: νομίζω
1: ναι,
0: ότι εκεί οδεύει η κατάσταση, mm-hmm, διότι αμέσως μετά, δηλαδή κάπου εκεί στο Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, θα είναι τρεις μήνες οι οποίοι θα είναι εκλογικοί μήνες, με την έννοια ότι μετά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Επομένως το απότατο όριο είναι αυτό που σας περιγράφω. Εάν γίνουν νωρίτερα, για μένα τουλάχιστον θα είναι έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για να επανέλθω, ναι, σε αυτό που έλεγα, υπάρχει δηλαδή ο πολιτικός χρόνος και στο κόμμα της κυρίας Καρυθιανού να επανεξετάσει πλευρές και πτυχές του προγράμματος της και να μπορέσει να έχει μία πρόσβαση και σε ένα προοδευτικό κόσμο και σε ένα ποσοστό προοδευτικών ψηφοφόρων.
1: Για σας, κύριε Υπουργέ, ο χώρος της πολιτικής έχει κλείσει, η ενασχόλησή σας με τα κοινά?
0: Κοιτάξτε, λέμε ότι έχει κλείσει, αλλά ξέρετε, λέμε και δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί,
1: ναι,
0: στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός στον οποίο εγώ θα μπορούσα, mm-hmm, να συμπράξω. Μου κάνει αρνητική εντύπωση, δεν θέλω να σας το κρύψω.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό που είχε διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μία τοποθέτηση, ένας βουλευτή, και μάλιστα καταγράφεται τουλάχιστον στα δημοσιεύματα και στα παραπολιτικά ως επίδοξος διάδοχος του βουλευτή Χριστοδουλάκη, ο οποίος,
1: ναι,
0: ζήτησε από όσους συμμετάσχουν από εδώ και πέρα στο ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: όχι μόνο να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό πρόγραμμα για το μέλλον, αλλά να αποδεχτούν και ότι είχε γίνει για τα περασμένα 15 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι αστεία πράγματα, ξέρετε. Δηλώσεις μετανοίας,
1: mm-hmm,
0: ζητούσαν στη Μακρόνησο και στους, mm-hmm, τόπους εξορίας από τους αριστερούς που ήταν εκεί για να τους αφήσουν ελεύθερο να ζήσουν έστω οι άνθρωποι μια ζωή υποκαθεστώς ελεγχόμενης ελευθερίας. Αυτά να επανέρχονται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα από έναν νέον άνθρωπο, mm-hmm, είναι τουλάχιστον πρόβλημα για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, και ελπίζω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μην εστερνιστεί τέτοιου είδους τοποθετήσεις, mm-hmm, και άποψεις.
1: Μάλιστα. Παρακολουθείτε τα κοινά εδώ στο νησί?
0: Όσο μπορώ τα παρακολουθώ. Ναι. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι ενθουσιάζομαι με αυτά που μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Και σε τοπικό, ναι, και από πλευράς Δήμου και από γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: πρόβλημα. Mm-hmm.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ. Κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, να είσαστε όλοι καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους τους συμπατριώτες μου και συμπατριώτες
1: μου. Να δούμε αν θα έχουμε και ένα ήσυχο καλοκαίρι.
0: Το ελπίζω και το εύχομαι. Και όσο μπορούμε, ας προστατεύσουμε και λίγο το περιβάλλον. Διότι κάθε φορά που έρχομαι βλέπω ότι στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης, καταστρέφουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι έχουμε βρει.
1: Ό,τι έχει απομείνει.
0: Και ό,τι έχει
1: ακριβώς.
0: Το είπατε με ένα τραγικό τρόπο, γιατί ξέρετε, το ό,τι έχει απομείνει σημαίνει ότι έχουμε χάσει το μεγαλύτερο μέρος του περιβαλλοντολογικού πλούτου του νησιού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτούμε και λίγο το μέλλον και τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Εμένα με λυπεί πάρα πολύ πραγματικά αυτή η καταπάτηση που γίνεται στις παραλίες και στη Βόρεια Ζάκυνθο.
0: Δεν είναι μόνο, είναι η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής για να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο παραπάνω. Είναι η μη ύπαρξη σοβαρών υποδομών οι οποίες θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της τουριστικής επέλασης του καλοκαιριού, το επέλασης εντός εισαγωγικών των βάζων. Και ούτω καθεξής και πολλά άλλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Κοντονή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: κι πιάνε ρώμα.
1: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Σταύρο Κοντονή. Πάρα πολύ εύστοχες ήταν οι δηλώσεις του και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μία έτσι δυσάρεστη είδηση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 58χρονια Λοδαπή από την Σλοβακία, από τη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Λαγανά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιμενικής αρχής, η άτυχη γυναίκα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη ξενοδοχειακής μονάδας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για το θέμα αυτό το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Αυτά λοιπόν έγινε στον κόλπο του Λαγανά. Μια έτσι θλιβερή είδηση, προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρκετά περιστατικά πνιγμών. Έχουμε κάθε καλοκαίρι από τουρίστες που δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει στις παραλίες να προσέχουμε. Δυστυχώς έχουμε και παραλίες αρκετές όπου δεν έχουμε ναυαγοσώστες.

Όμως πάμε σε μία είδηση από τον αθλητικό χώρο. Στο Δημαρχείο παρουσιάστηκε ευρεία σύσκεψη μελών της Δημοτικής Αρχής και της διοίκησης του ΑΠ Ζάκυνθος, αλλά και άλλων στελεχών του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη αναφορικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στο δημοτικό στάδιο, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Super Link 2. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κερκίδες, δεν έχουμε αποδυτήρια. Θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα, να κάνει ό,τι χρειάζεται στο δημοτικό στάδιο για να μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ οι αγώνες της Super League και να μην αναγκαστεί η ομάδα μας να παίζει σε άλλα γήπεδα εκτός Ζακύνθου. Θα περάσουμε σε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, όπου θα σχολιάσουμε το τι συμβαίνει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που το φέρνουν στην τέταρτη θέση.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: ειδήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζένουμπα.
1: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μία και μισή θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Από φέτος λοιπόν ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον εργοδότη. Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές, επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Οι αλλαγές που έχουν τεθεί σε ισχύ δεν επηρεάζουν το συνολικό αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή τους και λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Να δούμε ποια είναι η σημαντικότερη διαφοροποίηση, η οποία αφορά τη δυνατότητα τμηματικής λήψης άδειας. Θα μπορείτε δηλαδή την άδειά σας να την παίρνετε τμηματικά, όχι όλοι μαζί όπως γινόταν για παράδειγμα τον Αύγουστο. Μέχρι πρότινος η βασική αρχή προέβλεπε ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία, ενώ η κατάμισή της αποτελούσε εξαίρεση και απαιτούσε έτσι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από φέτος λοιπόν ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση πάντα με

Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολύ τραυματίστηκα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουνς, προκαλεί ζημιές σε εγκαταστάσεις και διπλωματικές αποστολές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα λήψης μέτρων απάντησης, ενώ το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, επιρρύπτοντας ευθύνη στο Κουβέιτ και το Μπαχρέν για την υποστήριξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας και θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει σε μελλοντικές επιθέσεις. Από την πλευρά της τώρα η Κίνα κάλεσε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τηρήσουν την εκεχηρία και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτά που λέγαμε το πρωί, ότι εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά, δυστυχώς γίνεται κάτι και τα πράγματα ξαναρχίζουν από την αρχή. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, το αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, το αεροδρόμιο δέχτηκε επιθέσεις με ντρόουνς. Αυτά λοιπόν γίνεται. Να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Θυμάστε για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και προφορικά και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο για αυτό το θέμα. Ενώ τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Πάμε στην γυναικοκτονία που έγινε στην Καλαμάτα. Συγκλονιστική ήταν η εξομολόγηση της αδερφής, της άτυχης γυναίκας, η οποία δήλωσε ότι είχε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την αδερφή της για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αυτά δήλωσε η αδερφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας, με πάρα πολλές έτσι μαχαιριές, όπως δήλωσε στον Αντένα. Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο δολοφόνος δεν είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, ενώ η αδερφή της τον τελευταίο καιρό του έλεγε κάθε μέρα άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο. Η ίδια είπε επίσης ότι ο 41χρονος δολοφόνος είχε χτυπήσει πάρα πολλές φορές την 39χρονη αδερφή της. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα παιδιά, τα μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμεινα και εγώ στην Καλαμάτα, πρόσθεσε η αδερφή της Βασιλικής, ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι είναι πλέον μαζί μου και κατά κάποιο τρόπο το έχουν μάθει τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους. Απορίας άξιος είναι, γιατί πως τα παιδιά δεν ξύπνησαν. Μάλιστα, ακούγοντας και εγώ χτες τα ρεπορτάζ, τα παιδιά κοιμόταν μέχρι την ώρα που ξύπνησαν στο νοσοκομείο, δηλαδή μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι. Συνέχιζαν τα μικρά παιδάκια να κοιμόταν, τα πήραν αγκαλιά. Τα οδήγησαν στο νοσοκομείο για να φιλοξενηθούν εκεί και ξύπνησαν εκεί. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως ο πατέρας τους είχε δώσει πριν την δολοφονία κάποια υπνοτική ουσία για να κοιμηθούν και να μην ακούσουν όταν αυτός θα σκότωνε την μητέρα τους.

Πάμε τώρα στην Ουκρανία, όπου εκεί μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί. Σήμερα λοιπόν ήταν η μέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης, που συγκεντρώνει πολυάριθμες ηγετικές προσωπικότητες της Ρωσίας, όπως δήλωσαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Περίπου 20.000 προσεκλημένοι από 130 χώρες αναμένονται να συμμετάσχουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί 3 ημέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση. Βέβαια αυτοί που πήγαν δεν ήταν από τη Δύση. Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειρά πληγμάτων με ρωσικούς πυράβλους και ντρόνς, που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία. Ο Ρώσος τώρα κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος από την επίθεση, που σαν στόχο είχε σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους να διαταράξει την εικόνα του φόρουμ, αυτό το οποίο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία μεθαύριο Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε και τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν αμιγώς και στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνστατ, ενώ ένας ακόμη στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ, που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων σε απόσταση περίπου 600 χιλιόμετρων από τη γραμμή μετόπου. Συνεχίζονται εκεί λοιπόν οι επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά με ντρόνς. Σαν στόχους έχουν ενεργειακές υποδομές, αλλά την πληρώνουν και αθώοι πολίτες, και κάποια από αυτά τα ντρόνς φεύγουν από το προορισμό τους, πάνε και στη γειτονική Ρουμανία και στην Λιθουανία και στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Αυτά είναι από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

και από την Ουκρανία πάμε στη Ρουμανία, όπου οι εισαγγελείς εκεί κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ρουμανικού Στρατού, στρατηγού Γεωργί Τσαβλάν, με την υποψία κατάχρησης της εξουσίας του για να εξασφαλίσει παρανόμως κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις σε κολέγια. Ο Βλάτ είναι ο πιο υψηλόβαθμος ανενεργίας στρατιωτικός και αξιωματικός στη Ρουμανία. Αργήθηκε φυσικά στα σχόλια αυτού του τύπου. Οι εισαγγελείς τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ότι ο Βλάτ βρίσκεται υπό έρευνα με την υποψία ότι βοήθησε έναν υπασπιστή του να απαιτήσει την παραχώρηση 20 επιπλέον κρατικά χρηματοδοτούμενων θέσεων σε κολέγια στο Υπουργείο Άμυνας το 2025, υπερβαίνοντας έτσι τα καθήκοντά του. Το Υπουργείο διαθέτει μερικές κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις κάθε χρόνο σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Κολέγιο Φυσικής Αγωγής στο Βουκουρέστι. Η διεθνής διαφάνεια τώρα έχει επανειλημμένα κατατάξει την Ρουμανία ως ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να θέτει το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας υπό ειδική παρακολούθηση μετά την ένταξή της στην Ένωση το 2007, αλλά ο αριθμός των ερευνών κατά της διαφθοράς επιβραδύθηκε μετά την άρση αυτή του μέτρου το 2023. Τώρα η δικαιοσύνη εκεί έχει εκδώσει ορισμένες αθωωτικές αποφάσεις σε δίκες που αφορούν υψηλόβαθμα πρόσωπα. Τώρα αυτές οι αποφάσεις έχουν γύρει ανησυχίες ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς από τις ρουμανικές αρχές έχει χάσει τα τελευταία χρόνια την δυναμική της και συνεχίζεται η διαφθορά σε πάρα πολλούς έτσι τομείς και της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της χώρας.

Πάμε μία είδηση εδώ από τα δικά μας. Μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο και δεν είχε δηλωθεί, κουβαλούσε σε χειραποσκευή του επιβάτες. Επιβάτης που έπεσε στη τσιμπίδα ελεκτών της ΑΔΕ στο Τελωνείο, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με την... Με την είδηση αυτή, στη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφήξεων εκτός ζώνης Σέγγεν, εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκότητας προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ. Χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθέσιμων, όπως ορίζεται από την σχετική ονομασία. Το χρηματικό αυτό ποσό φυσικά και δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνιακές υπηρεσίες. 500 ευρώ, τα 500 ευρώ δεν κυκλοφορούν τώρα στο εμπόριο. Αυτό βέβαια, όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη αρχή, ελεκτές διατηρούν τώρα μια εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιούν τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους που σαν στόχο έχουν την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις σε χώρες περισσότερο που είναι εκτός Σέγγεν.

Λίγο πριν φτάσουμε στο διάλειμμα των 1:30 για να δούμε σήμερα πανελλήνιες. Τα παιδάκια εξετάστηκαν σε αρχαία, μαθηματικά, βιολογία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για να δούμε τα θέματα των αρχαίων. Εξετάστηκαν στο διδαγμένο κείμενο από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, με επίκεντρο το ρόλο του εθισμού και της άσκησης στη διαμόρφωση των αρετών, πολύ επίκαιρο, των αρετών, πολύ επίκαιρο θέμα, καθώς και τη συμβολή των νομοθετών και των δασκάλων στην ηθική αγωγή του ανθρώπου. Βατό θέμα, πιστεύω ότι είναι από τα θέματα που οι καλοί προετοιμασμένοι έτσι μαθητές θα γράψουν, από ό,τι ξέρω και εγώ έτσι από τα αρχαία, που ήταν ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Γενικά τα θέματα των πανελληνίων φέτος μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βατά. Δεν ξέρω για τα μαθηματικά και την βιολογία, αλλά και στην έκθεση τα παιδιά έγραψαν και βγήκαν ευχαριστημένα, και το θέμα των αρχαίων όπως βλέπω εδώ, εντάξει, λίγο εύκολο μου φαίνεται εμένα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια και δεν χρειάζεται άγχος. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιορτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλζα

εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ για να σχολιάσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Κυρία Αρβανιτάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Είχαμε την ευκαιρία, είναι και εσάς ο χρόνος σας αρκετά περιορισμένος και λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Να είστε καλά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, πείτε μας, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει στην τέταρτη θέση. Σας ανησυχεί εσάς, τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα?
1: Ναι, εντάξει, τις παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις. Δεν διαφωνούμε στο γεγονός ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καταγράφεται μια στιγμιαία εικόνα μιας κοινωνίας. Αλλά δεν είναι ούτε αποτέλεσμα εκλογών, ούτε μπορούν να επικοτεστήσουν την πολιτική κατά τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες ξέρουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ζητούν σοβαρότητα, αξιοπιστία, λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα κλπ.
0: Ναι.
1: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, όπως σας είπα, διαβάζουμε προσεκτικά τα δεδομένα μας, αλλά σίγουρα δεν κάνουμε πολιτική με βάση τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί όπως σας είπα είναι ένα χρήσιμο μεν εργαλείο, αλλά καταγράφεται μια στιγμιαία εικόνα της κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας θυμίσω, πριν λίγο καιρό, αντίστοιχες δημοσκοπήσεις που έφερναν δεύτερη την

0: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι.
0: Και μέσα σε λίγο διάστημα αυτό έχει αλλάξει. Εμείς προσπαθούμε με βάση την εμπειρία μας και την εμπιστοσύνη που προσπαθούμε να χτίσουμε με τον κόσμο, με συνέπεια στο πρόγραμμά μας, να είμαστε δίπλα στους πολίτες. Από εκεί και πέρα τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά το πραγματικό για μας τεστ είναι η κοινωνία και η κάλπη.
1: Ακούστε, άλλαξαν οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είχαμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Εσάς τώρα, είδαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μια πρωινή εκπομπή ο κύριος Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας μέσους πλην σαφώς είπε ότι βλέπει με καλό μάτι μια συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟ και του ΕΛΑΣ. Ποια είναι έτσι η θέση του κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη, αγνωρίζεται πάνω σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο Χάρης ο Δούκας εξέφρασε μια άποψη στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που του δόθηκε βήμα, κάτι που είναι απολύτως θεμητό. Από εκεί και πέρα όμως, η γραμμή του ΠΑΣΟΚ κοινάλ είναι ξεκάθαρη. Οι συνεργασίες μας δεν γίνονται ούτε με τις δηλώσεις, ούτε με σενάρια. Εμάς οι συνεργασίες μας γίνονται μόνο στη βάση του προγραμματός μας, συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, ειδικά όταν μιλάμε για νέα σχήματα, όπως αυτό που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι τι ακριβώς προτείνουν και με ποιους όρους. Άρα δεν μπαίνουμε σε συμμαχίες τώρα υποθετικές. Ζητούμε να υπάρχουν καθαρές προτάσεις προς την κοινωνία και εκεί θα κρυφθούμε όλοι.
1: Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν καθαρές προτάσεις προς την κοινωνία, όπως πιστεύετε εσείς, βλέπει και το ΠΑΣΟΚ μια συνεργασία μετά τις εκλογές με κάποιους χώρους?
0: Το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Τη σοβαρή πολιτική συζήτηση πάνω σε πρόγραμμα. Όχι γενικολογίες, όχι συνεργασίες χωρίς περιεχόμενο κλπ. Εμείς αυτό που έχουμε συζητήσει, αυτό που θέλουμε και αυτό που οραματιζόμαστε είναι η πολιτική μας πάνω βασισμένη σε πρόγραμμα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί έχει φουντώσει όλος αυτός. Προφανώς είμαστε στην προεκλογική έτσι περίοδο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για συνεργασίες. Μιλάμε για το πρόγραμμά μας, μιλάμε για τις θέσεις μας και παλεύουμε να μην χρειαστεί να γίνουν συνεργασίες, να υπάρξει αυτονομία του κόμματός μας, πρωτιά, ναι, και να μην χρειαστεί να γίνουν συνεργασίες.
1: Εδώ πότε θα οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή, αν γνωρίζετε?
0: Από μέρα σε μέρα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα ονόματα. Νομίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε ακριβώς τα ονόματα έτσι, ναι, που θα ηγηθούν αυτές τις προσπάθειες αυτό το διάστημα.
1: Ναι. Σύμφωνα με δικαίων πληροφορίες θα επισκεφθεί και το νησί, δεν ξέρω πότε, αλλά νομίζω μέσα στον Ιούλιο και ο γενικός ο
0: γραμματέας,
1: ο κύριος Βαρδακαστάνης, όπου θέλει να δει και κάποια ονόματα που ακούγονται για την υποψηφιότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και όταν γίνουν. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν σίγουρα το 26, μπορεί να γίνουν και το 27.
0: Σωστά,
1: εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση? Γνωρίζετε σαφώς αυτά τα ονόματα, αν το έχουν έτσι αποδεχτεί, αν έχουν αποδεχτεί κάποιες, κάτι τέτοιο?
0: Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνονται. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα είναι εκ μέρους μου σωστό να μπω σε διαδικασία,
1: ναι,
0: να μιλήσω για κάποια ονόματα, αν και οι ίδιοι δεν το επιθυμούν και αν δεν οριστικοποιηθεί αυτό που συζητείτε. Γίνεται πάντως η προσπάθεια και έτσι η ζήμωση των ανθρώπων που θα θέλουν να απαρτήσουν αυτό το ψηφοδέλτιο,
1: ναι,
0: και ακόμα δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
1: Μάλιστα. Εσείς είσαστε αισιόδοξοι για την πορεία του κόμματος εδώ στο νησί μας?
0: Ναι, φυσικά γίνονται πολλές προσπάθειες,
1: ναι,
0: έτσι από μεριάς των στελέχων ΠΑΣΟΚ. Πάντα με τα λάθη μας και τα σωστά μας, γιατί, ναι, πάντα το ΠΑΣΟΚ κάνει την αυτοκριτική του πρώτα. Η πορεία θεωρώ έτσι του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής στο νησί, σίγουρα είναι συνδεδεμένη και με την παρουσία του στην κοινωνία. Προσπαθούμε να χτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης, όπως σας προείπα, στους πολίτες της ΖΑΚΙΝΦΟ. Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και προσπαθούμε και εμείς αυτά να τα μεταφέρουμε, να ακούγονται και να γίνονται έτσι προσπάθειες επίλυσής τους. Επιλέγουμε να είμαστε παρόντες στην κοινωνία, κάνουμε τις συνεχείς μας επαφές με την κοινωνία, όλα αυτά τα μεταφέρουμε κεντρικά. Άρα συνεπώς η πορεία μας δεν είναι στατική, είναι μια δυναμική διαδικασία που ουσιαστικά εξαρτάται στα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Ναι, μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς τις παραλήψεις μας και λοιπά, προσπαθούμε να τις διορθώσουμε. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι σε αυτό το πεδίο το ΠΑΣΟΚ ενισχύει έτσι την τοπική κοινωνία, προσπαθεί όσο με όλα αυτά που τα μέσα που έχουμε για να έτσι ουσιαστικά να επιτελέσουμε το ρόλο μας και τα στελέχη μας όσο μπορούν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κυρία Αρβανιτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε και εμείς να οριστεί η νομαρχιακή επιτροπή για να υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι έτσι που θα μπορούμε να μιλάμε και να βγάζουν έτσι ανακοινώσεις. Να είστε καλά.
0: Σωστά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη. Περιμένουμε να οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή για να υπάρχει εκπρόσωπος και εδώ στην Ζάκυνθο, όπου να μπορούμε να συζητάμε μαζί του και να έχουμε και τις ανακοινώσεις. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει φέτος για το ναυάγιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Απαγορεύεται φυσικά και φέτος η πρόσβαση στο ναυάγιο. Μόνο από την εξέδρα θα είναι η θέα στην παραλία. Έτσι προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η παραλία του ναυαγίου παραμένει απαγορευμένη ζώνη και παραμένει ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης. Την κοινή αυτή απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Αλλαγής, αλλά είναι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ακούστε πόσα τώρα Υπουργεία έχουν μαζευτεί για να βγάλουν μια υπουργική απόφαση. Λοιπόν, και το ναυάγιο για το 2026 θα παραμείνει κλειστό και θα ισχύουν αυτοί οι αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Τώρα, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από πάνω, από τα σημεία θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής ασυνέχειας του πρανούς, έχει ολοκληρωθεί τώρα η περίφραξη, λέω εγώ, και την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου. Παράλληλα προβλέπεται ότι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας θα επιτρέπεται κατά εξαίρεση προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη ελεύθερης πρόσβασης κοντά στο ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης. Αυστηροί είναι και περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την αυτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε κολύβηση εκτός της θάλασσας, της θαλάσσας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Το ΦΕΚ τώρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθοριστούν στο μέλλον ασφαλείς θαλάσσιες ζώνες για περιορισμένη προσέγγιση σκαφών ύστερα από σχετική απόφαση της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Η σήμανση αυτών των περιοχών θα πραγματοποιείται με ευθύνη της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνει έως και τις 31 Οκτωβρίου με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε μία είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση οργανώνει η Λέσκη Ζάκυνθος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Ζακύνθου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στις αίθουσες της Λέσκης Ζάκυνθος, σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναυλιών που ακολουθεί. Τώρα, όπως είναι γνωστό, οι συναυλίες κλασικής μουσικής με τίτλο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο μήνα από τη Λέσχη Ζάκυνθος, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ζακυνθινών μουσικών και μη. Οι πολύ λειτουργικοί χώροι της Λέσχης συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των εκδηλώσεων και μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας συγκεκριμένα. Η ώρα έναρξης των συναυλιών έχει οριστεί για τις 9 η ώρα, είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ξεκινούν από τις 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο. Όσοι παρευρεθείτε μπορείτε να απολαύσετε μια συναυλία πιάνου από τη Βέρα Στραβοπόδη και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Μετά στο επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 22 Ιουνίου την Κυριακή, 24 Ιουνίου την Τετάρτη, 27 Ιουνίου το Σάββατο και τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου θα απολαύσετε μία συναυλία πιάνου με το Διονύση Μπουκουβάλα στη Λέσχη Ζάκυνθος, στο ιστορικό και πανέμορφο κτίριο στην πλατεία Σολομού, 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, αύριο ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και ζεστός και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 3 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν τις μεσημεριανές ώρες. Να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, θα είμαστε ξανά αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου σήμερα, με τις νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άλμα του πληθωρισμού τον Μάιο εξαιτίας των ενεργειακών ανατιμήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχώρησε σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, που δρούσε από το 2019, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο στο 5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία.
1: Καμπανάκι κινδύνου κρού η Κομισιόν για μαζικές απολύσεις ενεργασίας στις χώρες μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Αιτίες το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση. Υποπίεση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και πράσινες τεχνολογίες.
0: Στο κόκκινο εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ και δεξαμενό όπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ το Ιράν λέει ότι έχουν σταματήσει εδώ και ημέρες.
1: Δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή εκείνα των αρχαίων ελληνικών.
0: Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
0: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον Άγνωστο Πόλεμο.
0: Στα αθλητικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
1: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιος 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στη Σαλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις σύλληψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε Θεοδόση Πάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
4: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του Ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται, έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα,
0: ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά φοροδιέφευγαν κιόλας.
4: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύασαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
0: Το μεγάλο φαγωπότη έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Το άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
5: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. ότι η σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος τα έριξε σε, σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
1: Πάντως αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Άνηση μάχη με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστουλιά.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, που και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μάιο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%, όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν βρίσκεται, δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις ΗΠΑ.
0: Όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας, και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο Brent, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι. Και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
1: Έμειναν αμετάβλητες.
0: Μπράβο, είναι Σωστό. Περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
1: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
0: είναι
1: θα
0: πολύ αυξημένη.
1: Σημαντικά, Βασίλη.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάρθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι ο μεγάλος...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανησυχεί ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσης. Το ρεπορτάζ μελείται ο Θοδωρής Αξελός.
4: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται η Ελλάδα, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ενέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο, οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενοίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των οικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται, γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα, η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια, καθώς, όπως αναφέρεται, προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει η απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι, καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στοχών και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Γερουσία ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιλωρίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνεται από θέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Γερουσία προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, ναι, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουσταμπά Χαμενέι, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Χαμενέι κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία εκτίμηση από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, τους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Μία τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερε Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις ως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση σε τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμισμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβασμισμένες δυσκολίες και εντός της ύλης. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
8: Ναι, τα τελευταία υποερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος, το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλης. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο βροχή, κλίσεις στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ο Κώστας Τουρνάς στον

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα. 92.
3: Κάψα σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεί ενημέρωση της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: από τα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς από τις ψηφιακές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά οδικά σημεία. Από τα τέλη Μαρτίου ως και το τέλος Μαΐου, οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 2.450. Αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους ή κίνηση σε λεωφορείο λωρίδα. Δεκάδες είναι οι οδηγοί, ωστόσο, που αρνούνται ότι έχουν διαπράξει παράβαση και μπαίνουν σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κλήσης. Βροχή πέφτουν λοιπόν οι κλήσεις, βροχή και οι ενστάσεις, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς. Οι κάμερες της AI έχουν μπει εδώ και λίγο καιρό στη ζωή μας και από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν πιλωτικά παραβάσεις σε 8 σημεία της Αττικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμφανίζονται κάποια λάθη στις καταγραφές. Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων. Από αυτές έγιναν αποδεκτές οι 52, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μια κλήση μέσω GoGR και λέει
3: του.
2: Εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
1: Περιορισμένος αριθμός ενστάσεων αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχεία χρόνου σε 17 περιπτώσεις, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά σε 12 περιπτώσεις ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο των αστυνομικών, οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το υλικό, το οποίο καταγράφεται από τις κάμερες.
0: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα, πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις.

0: Βάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
2: Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε τρεις παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο, ενώ ένα τρίχρονο παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πέδον, καθώς παρασύρθηκε όταν ο οδηγός οχήματος προσπάθησε να βγει από χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, το περίεργο, Θεοδόση Πάνου, είναι ότι οι γονείς του παραμένουν άφαντοι μετά από τόσες ώρες.
3: Και αυτό για να αποφύγουν τη σύλληψη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς το παιδί βγήκε από τον καταβλισμό στο Μενίδη την ώρα που ο οδηγός αυτοκινήτου προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Έκανε δηλαδή τις κινήσεις αποστάθμευσης, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπιστε. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων. Και όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένας έξω από την εντατική μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών, που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
2: Μάλιστα, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
3: Βεβαίως.
2: Και παραμένει εκεί μόνο του.
3: Για σωληνωμένο ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς, μόλις κατάλαβαν το τι έχει συμβεί, προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού, μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς, χτες το απόγευμα προς βραδάκι, τρινήσαμε και 2 άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρήσυρε έναν 65χρονο άνδρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
2: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, 2 νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές, Θεοδόση, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε πτήση από το Ντουμπάι εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1.000.000 ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
3: Μισό εκατομμύριο.
2: Το ανέβασα.
3: Του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1.000.000.
2: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
3: Ούτως ή άλλως, βεβαίως, και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του, στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους αρμόδιους. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί, σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν, δολοφόνο εντοπίστηκε το μισό εκατομμύριο ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εμπροκειμένου 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
2: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν 2 άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
4: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
2: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο, Νίκη Κότσου.
5: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξώδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως ησυχαστήριό του τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, αλλά μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, τα Ολύμπια, στην αρχαία Ολυμπία, και όπως είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020 στο Ενώπιος Ενωπείο, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου, άρχισε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
2: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο.
6: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
7: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφίσουν, να το τραβήξουν, και τον παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η δραματική σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η δραματική σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολ του Κουν.
6: Κάρολος Κουν.
7: Λοιπόν,
6: μέγας δάσκαλος.
7: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
6: Για πολλά χρόνια.
7: 35 χρόνια.
6: 35 χρόνια.
7: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε, και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο, να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός
6: ο Κουν
7: σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
8: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
8: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίση και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα θα κριθεί συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
9: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
8: Και ο Ντίνος Μήτογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
10: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
8: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλκα Λίτς, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκουμε ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
11: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
8: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Κική Λιώση. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004, η Κική Λιώση.
12: Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League. Να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
13: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ήταν καλύτερα σήμερα και γύρισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστώ τις αθλητρίες μου όλα αυτά τα χρόνια για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
14: Ο καιρός.
2: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
15: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ, το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση. Κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34. 4 βαθμούς Κελσίου, mm-hmm. πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν γενικά έφη ουρανό, σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 βοφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 βοφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε σε ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείεται ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο, θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
2: Και στο ενικός.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
17: Μια καρέκλα να τα πω!
16: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
18: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
16: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
17: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
16: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
19: You shall not pass!
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
21: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επιδαύρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ με καλοκαιρινό τραγούδι αρχίσαμε, καλοκαιράκι. Έτσι να μπαίνουμε λίγο σε mood, σε διάθεση. Αλλά θα σας πούμε και σε λίγο γιατί το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. Μαζί ο Νίκος φυσικά, ο οποίος είναι στο δρόμο και έρχεται.

ωραία και μεθαία, αλλά από την άλλη, έτσι όπως λένε οι πάντες, υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο πιθανό, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι θα έχουμε ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια των τελευταίων ετών, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

0: Βέβαια, για να μην είμαστε εντελώς έτσι, μην μας πιάσει τώρα απόγνωση. Δηλαδή, καλοκαίρι είναι, ζέστη θα έχει, όλα τα καλοκαίρια έχει ζέστη. Υπάρχουν και μετεωρολόγοι που λένε ότι η Ελλάδα, η ζέστη στην Ελλάδα θα είναι ήπια. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλώς είμαι από την εκκινητοποιημένη Αττική.
0: Έτσι, έτσι. Μην τη χάσεις, οπωσδήποτε.
1: Δεν είμαστε συνηθίσει αυτό το διάστημα. Είναι κίνηση πολύ λιγότερη, δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί.
0: Κάτι θα έχει συμβεί.
1: Το αίτημα προς Ελευσίνα, και το λέω γιατί εγώ ήμουν εκκινητοποιημένος από πριν από τη Μαραθώνος, ερχόμενος από την Παιανία, και βλέπω ότι συνεχίζεται η ουρά όσο φαίνεται στο βάθος. Άρα, υπομονή.
0: Υπομονή και πάντως βλέπουμε, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ που μιλάς, που κάθε μέρα μου λες εδώ τα μετεωρολογικά, γιατί κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι ο καύσωνας Δυτικής Ευρώπης μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα, αλλά θα την επηρεάσει ενδεχομένως, μπορεί και οριακά, μπορεί να παραμείνει ήπια, δηλαδή ζέστη και όχι ακραία.
1: Κοίταξε, θα έχουμε σε λίγο, καταρχήν ο Τάσος Αρνιακός τα λέει κάθε μέρα εξαιρετικά, θα έχουμε τον κύριο Λοβάρδο που κάνει λίγο πιο μακροπρόθεσμες προγνώσεις.
0: Ωραία.
1: Μαζί με τον κύριο Χριστοβουλίδη, διότι εγώ έχω στο μυαλό μου ένα καυτό καλοκαίρι, βλέπω να έρχονται 37 από Σαββατοκύριακο, 36-37 τοπικά, και ακόμα είναι στον Ιούνιο, και θα φτάσουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο.
0: Αυτό και είναι το θέμα.
1: Τόσο υψηλές θερμοκρασίες σημαίνει εγκεφαλικό από τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί χωρίς κλιματιστικό.
0: Βέβαια, πώς μπορείς να κάτσεις χωρίς κλιματιστικό, και μιλάμε και αν διαρκέσει και τόσο πολύ το φαινόμενο, μιλάμε για τουλάχιστον 3 μήνες κλιματιστικού.
1: Εντάξει, θα έχεις καμπανεβάσματα, αλλά να σου πω κάτι. Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι, τα καλοκαίρια είναι πάντα πια το έχουμε συνηθίσει το ένα πιο ζεστό από το άλλο. Αυτό που δεν έχουμε συνηθίσει, επειδή η Έλλη Κοκκίνου τραγουδούσε το καλοκαίρι αυτό που υπόσχομαι, δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε στην Αθήνα.
1: Δεν υπόσχομαι καθόλου να αναδεχθώ το καλοκαίρι, γιατί αυτό που βλέπω να γίνεται από τον πόλεμο, το πράγμα πάει όλο και πιο εφιαλτικά. Οι εξελίξεις τελευταίες ώρες είναι δραματικές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξεκίνησε η μέρα με μια επίθεση των Αμερικανών με πυράβλους σε πλοίο στα στενά του Ορμούς, και στο νησάκι και στα στενά του Ορμούς, και απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας με πυράβλους πρώτα Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που αποκρούστηκαν οι επιθέσεις, αλλά μετά ξαναχτύπησαν. Και έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στο πιο σοβαρό χτύπημα του τελευταίου διαστήματος στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Με νεκρό, με δεκάδες τραυματίες, πρόκειται για ένα διεθνές μεγάλο αεροδρόμιο, κέντρο ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και στην Ασία και στην Νότια Αφρική, Κουβέιτ, Εμιράτα, Αμπουντάμπι, Ντουμπάι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Και πόσο καιρό λέμε ότι ο πόλεμος αυτός βαίνει προς το τέλος του. Το λέμε, αλλά τελικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
1: Όχι. Εγώ χθες σου έλεγα ότι ο πόλεμος ξαναρχίζει. Και στο έλεγα διότι έβλεπα και είδα μετά την εκπομπή ένα μεγάλο άρθρο στη Wall Street Journal που έλεγε ακριβώς ότι το ρήγμα Νετανιάχου-Τραμπ οδηγεί σε επανέναρξη του πολέμου. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Τρομάζει από τις επιπτώσεις. Δεν ήθελε ποτέ να πάει έτσι.
0: Δεν το φανταζόταν, αλλά ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή. Όχι από την αρχή, από όταν βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα τίνει να γίνει μια πραγματικότητα η οποία συνέχεται.
1: Ο Νετανιάχου λοιπόν θέλει να τελειώσει τα χτυπήματα κατά τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δεν ακούει τίποτα. Σήμερα ο Τραμπ επιβεβαίωσε αυτό τον ακραίο διάλογο που είχε με τον Νετανιάχου, you fucking και τα
0: λοιπά. Ναι, αυτά τα οποία λέγαμε χθες.
1: Η τάπα, τάπα στον Νετανιάχου, διότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχίζει να χτυπάει εκεί όταν όλοι οι φίλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Άρα οι σχέσεις των δύο ανδρών πρέπει να είναι σε οριακό σημείο.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε τον Νετανιάχου να συνεχίζει να χτυπάει, να το λέει, να το λένε όλοι οι υπουργοί του άμυνας εξωτερικών, ο Τραμπ να υποστηρίζει χθες το βράδυ ότι μια χαρά εγώ συνεχίζω τις διαπραγματεύσεις, θα έχουμε συμφωνήσει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τα λέει μόνος του από ό,τι φαίνεται.
1: Όμως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το διέψευσε αυτό, είπε ότι εδώ και μέρες έχουν σταματήσει τις συνομιλίες, διότι χτυπάει, όσο χτυπάει το Ισραήλ, το Λίβανο, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Και είχε φανεί από χθες το βράδυ ότι πάμε σε δραματική επιδείνωση.
0: Άρα έχουμε δύο δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος λέει ότι προσπαθεί, ότι έχει τελειώσει τον πόλεμο, προσπαθεί να τον τελειώσει. Έχουμε ένα Ιράν να τον διαψεύδει. Και έχουμε όμως αυτή τη στιγμή και έναν Νετανιάχου, το τρίτος παράγοντας, και ένας τέταρτος παράγοντας. Το έχω τώρα μπροστά μου και το διαβάζω. Ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ, φρενάρει την παγκόσμια οικονομία. Ο αντίκτυπος είναι παντού αισθητό.
1: Μην πάμε στον αντίκτυπο. Εδώ έχουμε πραγματικά γεγονότα τις τελευταίες 4-5 ώρες. Έχουμε την πιο σοβαρή επίθεση στο πόλεμο, που είναι πυραυλική επίθεση του Ιράν σε τρίτη χώρα, σε αραβική χώρα, και Μπαχρέιν και Κουβέιτ, αλλά εκεί χτύπησαν, στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει ναι, μας χτύπησαν υποδομές, διπλωματικές αποστολές, το αεροδρόμιο, πολιτικούς στόχους, θα απαντήσουμε. Το Κουβέιτ είναι αραβική χώρα. Και το Κουβέιτ δεν είναι μόνο του Λουκία. Αν οι αραβικές χώρες αποφασίσουν να χτυπήσουν το Ιράν, πάμε σε ανεξέλεγκτη γενίκευση του πολέμου.
0: Ακριβώς, γιατί θα φτάσει, θα πάρουν το Κουβέιτ, δεν το αφήσουν μόνο του οι αραβικές χώρες. Ήδη η Ιορδανία. Η Ιορδανία καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ. Υπάρχουν. Το Κουβέιτ δεν είναι μόνο του, δεν είναι μια χώρα εκεί μόνη του. Δεν τα βάζεις.
1: Και το Ιράν λέει: εμείς χτυπήσαμε ναι, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, γιατί τα χρησιμοποιούν συστηματικά οι Αμερικανοί για να εξαπολύουν σε βάρος μας επιθέσεις. Είναι γεμάτα αμερικανικές εγκαταστάσεις. Και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Άρα, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Δραματική επιδείνωση στο μέτωπο του πολέμου. Και αυτό αποτυπώνεται στο πετρέλαιο, το οποίο οδεύει ολοταχώς ξανά προς τα $100 το βαρέλι. Ναι, νοπεί την απειλή των Ιρανών. Δεν θα κλείσουμε μόνο τελείως τα στενά του ορμούς, αλλά και το πέρασμα, εκεί που είναι η Εμένη, αρχή Ερυθρά Θάλασσα. Το πέρασμα της Ερυθρά Θάλασσα, που σημαίνει στραγγαλισμό ολοκληρωτικό της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Να πω κάτι όμως, ότι αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σύμφωνοι η οικονομία πλήττεται και πλήττεται προς κάθε μεριά, προς κάθε μέρος του πλανήτη μας. Επίσης πλήττεται όμως και το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπάρχει παραβίαση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
1: Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Τη στιγμή που χρησιμοποιούν ως βάση τις αραβικές χώρες οι Αμερικανοί για να χτυπούν το Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι τέλειωσε ο πόλεμος και μιλάμε και την άλλη εβδομάδα θα συμφωνήσουμε, θα πίναν λούδες, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Την ώρα που ο Νετανιάχου, η παράφρονη μεταβλητή του συστήματος, λέει εμείς δεν σταματάμε, τα χτυπάμε μέχρι τέλους, γιατί και τα πυρηνικά στο Ιράν υπάρχουν και η Χεζμπολά υπάρχει και στο Νότιο Λίβανο υπάρχουν, αυτό όλο δημιουργεί ένα τοπίο φρενοκομείου.
0: Είναι πραγματικά ένα καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, έχει ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνει. Εγώ δηλαδή μετά από τα χθεσινά και τα σημερινά, είναι αυτό που λέγαμε και συζητάμε και λες πολύ σωστά σήμερα, ότι δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα.
1: Και επίσης, στο κομμάτι της οικονομίας, ακόμα και αν μεθαύριο που δεν θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί να συμπλογεί στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε μέρα λείπουν 7-8 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, γι' αυτό και ανεβαίνει η τιμή. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι εκθέσεις που δείχνουν ότι και θα ανέβουν οι τιμές και θα μας λείψει, θα έχουμε λήψεις. Θυμάστε τις εκθέσεις που λέγαμε ότι αν μπούμε Ιούνιο, είμαστε Ιούνιο, με κλειστά στενά του ορμού, τι θα σημαίνει αυτό για την κυροζήνη, για τα αεροπλάνα, για τις αεροπορικές εταιρείες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα εφιαλτικό σκηνικό της απόλυτης αβεβαιότητας, με την Ελλάδα να έχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, 5%, η Ευρωζώνη έχει 3,5% που μάθω γιατί οδηγώ και το μπροστά μου. Άρα με 20%, το 5% πώς έρχεται τον προηγούμενο μήνα, από την ενέργεια. Είναι 20% πάνω. Άρα η Ελλάδα έχει 5% πληθωρισμό και ακόμα είμαστε στην αρχή, στο μέσο, είπα τους έξω τέλος, και μπαίνουμε με αυτές τις συνθήκες το καλοκαίρι. Τώρα, κατάλαβες γιατί θα έχουμε τελειώσει το πολίτη και το κύριο Λαγουμπάρδο.
0: Απαραίτητος τους έχουμε. Είναι απολύτως χρήσιμη για μας σήμερα αυτή η κουβέντα και για τους ακροατές μας, διότι όλα είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, έφτασα να ανεβαίνω γιατί έχω να σου πω πάρα πολλά νέα.
0: Έχουμε και πολύ ωραία instantané για το μάλλον πολύ ωραίο ρεπορτάζ και από πίσω. Έρχεσαι, ανεβαίνεις για τη φοβερή φωτογραφία που ήταν Άδωνης Γεωργιάδης, Θεοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ότι θα συζητήσουμε για με τον Νίκο είναι, δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία η οποία χθες πραγματικά έγινε viral. Ήταν σε ένα τραπέζι, ροτόντα που λέμε, που θυμίζει ροτόντα γάμου, έτσι όπως το λέω εγώ. Βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να συνομιλεί με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δίπλα του τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάει πάνω, λίγο το ψηλά, ας πούμε. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου παραδίπλα να κοιτάει χαμηλά. Και να μιλάει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έχει πολύ παρασκήνιο και πολύ ζουμί όλη αυτή η ιστορία και είναι και σπαρταριστή. Θα τα πούμε όταν έρθει και ο Νίκος αναλυτικότερα.

σε άλλες ειδήσεις, ο κακός χαμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, συνεχίζεται ανάμεσα στα κόμματα με τις συνεχιζόμενες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά όχι αυτοδύναμη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική, την Ελλάς, να βγαίνει δεύτερο και το Πασόκ να είναι τρίτο, με τέταρτη την κυρία Καριστιανού. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το σκηνικό έχει δημιουργήσει απανωτές καραμπόλες και φυσικά τεράστια ανησυχία σε όλα τα κομματικά επιτελεία.

Παράλληλα, πραγματικά αυτό που περιγράφαμε πριν από λίγο με τον Νίκο, τις εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την Ιρανική επίθεση, μιλάμε για ένα νεκρό, μιλάμε για πολλούς τραυματίες, ζημιές σε διπλωματικές αποστολές, τουλάχιστον 63 τραυματίες στο Κουβέιτ. Το Ιράν επέριψε ευθύνη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και τις εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις του δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και το θέμα, το μεγάλο θέμα τώρα είναι τι ισχύει με τις πτήσεις, διότι τα πράγματα είναι οριακά και είναι και πολύ επικίνδυνα από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά όλο αυτό θα έχει ήδη, έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τουρισμό του αραβικού κόλπου και στις αραβικές χώρες. Και πραγματικά ποιος να το περίμενε, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι χώρες οι οποίες άνθιζαν τουριστικά κυριολεκτικά ερημώνουν.

Λοιπόν, σήμερα μέχρι τις 5 κοντά σας, όπως κάθε μεσημέρι, η Λουκία Γκάτσου. Σε πολύ πολύ λίγο είναι κοντά μας και ο Νίκος Αστραβελάκης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ τα συντονίζει όλα μας, βοηθάει μας, κλείνει τους καλεσμένους στη δημοσιογραφική μας παραγωγή. Είναι η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Περιμένουμε να μας πείτε τι, πώς είστε, πώς σας φαίνεται, τι γίνεται, που είστε, αν είστε κολλημένοι στην κίνηση.

0: Γεια σας.
1: Καλώς τον. Καλώς τον.
0: Μην πάτε από την Αττική.
1: Όχι, μην πάτε από την Αττική οδό. Ο Νίκος είναι παθών σήμερα.
0: Έχω εδώ να σας πω. Καταρχήν, λοιπόν, έχετε δει τη φωτογραφία.
1: Την περιέγραψα τη φωτογραφία. Μπορείς να μας πεις τα
0: ντεσού.
1: Τα ντεσού.
0: Λοιπόν, καταρχήν, αυτή βέβαια δεν πρέπει να τη δείξουμε, δεν περιγράφεται.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Διότι είναι.
1: Προσπάθησα να την περιγράψω.
0: Είμαστε. Να δούμε πιο παραστατικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχουν σερβίρει ακόμα τα ψωμάκια.
1: Όχι.
0: Τα
1: ψωμάκια είναι πάνω.
0: Περίμενε. Τα μαχαίρια είναι στη θέση τους.
1: Δεν
0: τα έχουν μετακινήσει. Γιατί με μαχαίρια έχει, με ρώτησε αν έχει μαχαίρια, είναι εκεί.
1: Είναι εκεί, κάθονται
0: λοιπόν,
1: τα μαχαίρια.
0: Αριστερά, ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει στον κύριο Θεοδωρικάκο κοιτάζοντας τα μάτια.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έχουν καλό κλίμα μεταξύ
0: τους. Δίπλα
1: τους, έτσι.
0: Στον κύριο Θεοδωρικάκο, στο μέσον, όπως βλέπουμε, κέντρο τραπέζι, ο κύριος Ανδρουλάκης
1: κοιτάζει. Απλανές το βλέμμα.
0: Περιστέρι στο ταβάνι.
1: Αυτό, κάτι. Απλανές.
0: Το έχει δει, το περιστέρι.
1: Ναι, πάνω.
0: Ναι.
1: Το βλέμμα.
0: Μετά ένας κύριος με μούστα, το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο κύριος, προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι, πρέπει να είναι παλιός.
0: Αλλιώς
1: κάτι του Πασόκ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω.
0: Λοιπόν, μοιάζει το Λουκά Αποστολίδη.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Δεν θυμάμαι να το όνομα.
0: Μοιάζει, ναι. Και δεξιά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει ένα ύφος, δεν κοιτάει πάνω, κοιτάει κάτω του τύπου. Τι μου τύχε τώρα απέναντί μου.
1: Γιατί να το τραβάω αυτό. Γιατί να το τραβάω.
0: Στην αρχή όλοι θεωρήσαμε ποιος είναι αυτός. Είναι εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης. Μεγάλη εταιρεία. Ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε να βάλει στο ίδιο τραπέζι Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Άθροισμα είναι 72 μηνύσεις μεταξύ τους όλοι. Ναι, μα δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή,
1: το μόνο που καταλαβαίνω, που και πάλι θα μπορούσε να τους χωρίσει, είναι ότι έβαλε δύο αρχηγούς κομμάτων στο ίδιο τραπέζι. Ότι και καλά να τους τιμήσει αρχηγή κόμματος. Αλλά συγγνώμη, από ταξιδεσία δεν τα πάει καλά όποιος έκανε την ταξιδεσία.
0: Μα δεν την έκανε, περίμενε. Το πρώτο σχόλιο που έκανα είναι γιατί δεν έβαλε πλαστικά μαχαίρια για τη στερένια. Μην έχουμε κανένα ατύχημα, λέω, όταν ψάχνει κανένα μαχαίρι. Λοιπόν, τη λύση την έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως πάντα, με ανάρτησή του. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Λέει, πρόσεξε, ο κύριος Ανδρουλάκης, που ακόμα δεν έχει κάνει διαρροή για την πρόταση του Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ του Τσίπρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από το Μασούτη και έκανε διαρροή, μην τυχόν πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Άδωνης. Άνω κάτω τελεία. Τι διαρροή έχει κάνει το γραφείο τύπου του Πασόκ, γιατί έχει σημασία αυτό, τη δημοσιοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει το Πασόκ. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω, λέει το Πασόκ, προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με Ζωή και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Μασούτη, που ήρθε για 5 λεπτά, έφυγε λίγο για 5 λεπτά και όταν σηκώθηκε έκατσε ο Άδωνης να μιλήσει στον κύριο Θεοδωρικάκο. Άρα τι λέει το Πασόκ? Μην πιστέψετε ότι ο Άδωνης είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, προσωρινά. Okay. Συνεχίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει, δηλαδή χρειάστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει διαρροή για να πει ότι δεν ήμουνα στο ίδιο τραπέζι. Έχω εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώς λογικής του Πασόκ. Πάει για μονοψήφια, είναι αναπόφευκτο. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι με τον καλό μου φίλο Μασούτη για τα 50 χρόνια κτλ. Κάθομαι σε τραπέζι με Καραμανλή, τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό. Με τον Στουρνάρα, δίπλα ο Θεοδωρικάκος, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης και κάποια στιγμή σηκώθηκα να μιλήσω με τον Τάκη, τον Θεοδωρικάκο και μας βγάλανε φωτογραφία, λέει ο Άδωνης. Άρα δεν ήμουν εγώ εκεί και δύο λεπτά.
1: Ωραία. Άρα ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας Μασούτης θα έκανε το ρόλο στο τραπέζι.
0: Όχι,
1: αυτό του
0: δεν
1: Κόφι
0: Ανάν,
1: δεν ήταν ο Άδωνης, δεν το καταλάβαμε.
0: Έχει συνέχεια,
1: ήταν
0: περίμενε.
1: Να μην είναι ο Άδωνης εκεί.
0: Λοιπόν, ανέβασα λέει αυτή τη φωτογραφία, πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που ήταν μεταξύ τους, πρόσεξε το γραφείο του Άδωνη, πολύ θερμή, κράτα το αυτό.
1: Εντάξει, το κρατάω.
0: Όχι, Ανδρουλάκη
1: στη
0: ζωή.
1: Στη φωτογραφία πάντως δεν φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι ήταν θερμή.
0: Ναι, αλλά σπέβδει να τρολάρει και να πει ότι ο Ανδρουλάκης με τη ζωή ήταν πολύ θερμή.
1: Τα ντοκουμέντα άλλα, ναι, λένε όμως.
0: Δεν
1: έχει κυκλοφορήσει φωτογραφία που να είναι θερμή.
0: Λέει ο Άδωνης, με Ανδρουλάκη και ζωή δεν αντίλαξα ούτε κουβέντα.
1: Ωραία.
0: Δεν διανύουμε άλλωστε περίοδο αμοιβαία συμπάθεια. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού. Ένας έλεγε το ένα, άλλος το άλλο. Λοιπόν, άρα πού καταλήγουμε.
1: Εντάξει, και ο λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης δεν μπορούσε να μην το αφήσει αυτό σχολείο στο βέβαια. Ναι. Να το πούμε κι αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα περιμένω την απάντηση Ζωής και την απάντηση Ανδρουλάκη. Ότι ο Ανδρουλάκης κατηγορείται ότι διέρευσε για να πει δεν ήμουν με τον Άδωνη.
1: Λες να μπουν σε διαδικασία τώρα να απαντήσουν για μια φωτογραφία.
0: Να θα απαντήσουν βέβαια. Και η Ζωή λέει ότι ήταν τάτσι με τσικότσι με τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει αυτό.
1: Λέει αυτό ο Άδωνης.
0: Ναι, για με υπάρχει αυτό, δεν ξέρω. Έτσι λέει. Εγώ θέλω απάντηση. Διότι η καιρή είναι πονηρή. Διότι όταν ο κύριος Δούκας λέει, αν είμαστε δεύτερη και τρίτη, να τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Ναι, δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης υπονοεί από αυτή τη φωτογραφία και από
0: δεν
1: το
0: υπονοεί,
1: τι.
0: Εγώ
1: και, μισό λεπτό. Και από αυτή την αυρότητα, πες ότι κάθονται σε ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, και μιλάνε. Ότι τι, θα συνεργαστούν και μετεκλογικά. Δηλαδή αυτό είναι
0: εγώ
1: σαν να κάνουμε
0: το πώς άλλο.
1: Σου πω, ένα άλμα,
0: όταν
1: άλμα λογικής.
0: Ζητείτε κάποιος να μιλάει με κάποιον και λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαστείτε με τη Ζωή. Λέει το Πασόκ εμείς. Καμία σχέση. Και λέει ο Άδωνης, να το μιλάνε.
1: Αυτό θα το εξάγουμε από μια ρωτώντα γάμου που είναι σαν ρωτώντα γάμου. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εμένα μου αρέσει, κάνω ρεπορτάζ και λέω, καταγράφω τα δεδομένα και λέω πόση πλάκα έχει. Και τι άλλο έχουμε να ζήσουμε.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό για σένα, αλλά λέω, εννοείται. Αλλά λέω ότι καμιά φορά μην δίνουμε στα πράγματα περισσότερη σημασία από ό,τι έχουμε.
0: Ίσα-ίσα, δεν δίνω καμία σημασία.
1: Δεν λέω για σένα, δεν το λέω για σένα, Νίκο μου. Αλήθεια, λέω, δεν το λέω για σένα. Εμείς σχολιάζουμε τώρα μια φωτογραφία που
0: αντιθέτως, λέω ότι έχουμε πλούσια τροφή ως δημοσιογράφοι με την ανάρτηση του Άδωνη να ψάξουμε να δούμε τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Ζωή, για να κάνουμε πλάκα. Διότι το μόνο που μας απομένει σε αυτό το πολιτικό σκηνικό φρενοκομείο που ζούμε είναι η πλάκα. Δεν υπάρχει
1: λίγο
0: κάτι άλλο, ναι. Μόνο αυτό. Λοιπόν, έχουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις και στον κύριο Θωμά Γεράκη, ο οποίος θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 5 παρα 25, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή, διότι είπαμε ότι το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και είναι και τα ελληνοτουρκικά, διότι διαβάζω ότι οι Τούρκοι λένε, δεν ξέρω, δεν το επιβεβαιώνουν όλοι, κάποιες πλευρές, πάνε για Οκτώβριο τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Τι σημαίνει
1: για
0: αυτό.
1: Γιατί.
0: Ναι, ξέρω, γιατί μπορεί να θέλουν.
1: Έχει να κάνει να θέλουν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί με τα ΟΗΔΕΣ.
0: Μπορεί να θέλουν να μην θερμαθούν τα νερά του Αιγαίου πριν από την άφιξη Τραμπ, ο οποίος 7 και 8 Ιουλίου θα είναι στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, να θέλει να δείξει το καλό πεδίο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Να θέλει να παίξει το χαρτί με καλό παιδί ακόμα. Δεν τα βάζουμε στο
0: διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα. 92.
3: Δομές είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8 Λουκία Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης. Όπως κάθε μεσημέρι και απόγευμα 3 με 5 εδώ Λουκία. Και αρχίσαμε νωρίς τις φωτιές. Άκουσες τώρα την Ελένη για φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ναι. Δεν είναι μεγάλη, χαμηλή βλάστηση είναι. Έχει κινητοποίηση μεγάλη πυροσβεστική. Δεν φυσάει.

0: Έχουμε είδηση. Και η είδηση, θυμάσαι που σου έλεγα χθες για το Bloomberg την πληροφορία για την ρήτρα διαφυγής,
1: ναι,
0: και το συζητούσαμε.
1: Φυσικά. Και είναι κάτι
0: ωραία
1: που περιμέναμε εδώ και καιρό, λοιπόν, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άκου τελικά τι αποφάσισαν. Πριν από δύο λεπτά βγήκε η είδηση, επιβεβαιώνεται όπως πάντα το Bloomberg. Η Κομισιόν λοιπόν ανάβει πράσινο φως ώστε το κάθε κράτος μέλος της και η Ελλάδα να μπορεί να δαπανίσει το 0,3% του ΑΕΠ. Αυτό για εμάς είναι πρακτικά το κάνω πενταράκια, 660 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά όχι περισσότερο από 1,320 την τριετία. Άρα δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τόσο. Στην τριετία μπορεί να είναι 2,03.
1: Ναι.
0: Ή φέτος και του χρόνου, ή του χρόνου και του παραχρόνου. Αυτό για την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Μη φαντάζεσαι ότι θα μοιράσει χρήματα για fuel pass ή για λογαριασμούς. Όχι. Υπάρχει και συγκεκριμένο πλαίσιο που ορίζει η Κομισιόν για την ενεργειακή ασφάλεια, το ονομάζει. Πού μπορούν να πάνε τα χρήματα αυτά? Να δώσει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση 660 εκατομμύρια, χωρίς να μετρούσουν δαπάνες, σημαντικό αυτό, έξτρα. Γιατί? Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιδότηση, να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας, να βάλουν φωτοβολταϊκά πανέλ ή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
1: Να απλά δηλαδή, πρέπει να εξειδικευτούν όλα αυτά, γιατί καλά τα λέμε.
0: Αυτά
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά να αγοράσει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο, νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, είναι πολύ ακριβό.
1: Αυτό όχι, θέλω όχι, να όχι, πω. Όχι, είναι όχι, πάρα όχι, πολύ ναι, ακριβό. Ναι. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, έτσι όπως το λέμε, είναι σαν να. Αυτό, γι' αυτό λέω να εξειδικευτούν.
0: Ούτε παραγγελία να τον είχαμε αργότερα τον κύριο Στοδουλίδη, που θα τον έχουμε στις 4 και 5, διότι ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Αλλά σου λέω εκ των προτέρων, δεν είναι για να επιδοτήσει λογαριασμούς ρεύματος. Δεν είναι για fuel pass και επιδότηση στην αντλία. Είναι για περισσότερο ενεργειακές υποδομές για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Ναι, το θέμα είναι να φτάσουν όμως στους πολίτες και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ελαφρυνθούν.
0: Ναι, υπάρχουν γιατί ήδη τέτοια προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση. Είναι σημαντικά.
1: Ναι, μιλάμε για τα fuel pass όμως.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν εννοώ αυτά. Όχι, υπάρχουν προγράμματα για την κατάσταση ενεργοβόρων συσκευών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό είναι
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά μιλάμε και το πώς για το
0: εσύ
1: πώς μπορεί
0: το
1: να.
0: Άλλο.
1: Ναι, εγώ λέω το άλλο. Για την
0: εκεί
1: τσέπη μας. Ναι, διότι
0: εκεί,
1: έχουμε, πες, είπαμε μπροστά μας ένα θερμό καλοκαίρι, τα air condition θα είναι στο full και οι λογαριασμοί θα είναι στο Θεό.
0: Λουκέ μου, πες μια μεγάλη καληνύχτα στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: η οποία θα έπρεπε, γιατί είναι συμφέροντα στη μέση, ειδικά ο αγοράς. Ναι, η οποία ναι, κοιμάται όρθια και η οποία
1: ναι,
0: δεν
1: και
0: έχει
1: πληρώνει
0: πάρει
1: και ξενοδοχείο. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Βεβαίως,
1: αυτό.
0: Κανένα οριζόντιο κανονικό μέτρο ναι, για να βοηθήσει τους πολίτες των κρατών μελών να ανταποκριθούν, να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου, είναι μαζί μας. Κύριε Φίλη, κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Ούτε να σας είχαμε παραγγελία τέτοια μέρα, διότι πρώτο θέμα παγκοσμίως είναι η δραματική επιδείνωση στην κατάσταση των πολεμικών μετόπων και συγκεκριμένα η επίθεση, η πυραυλική του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μια αραβική χώρα, η πιο σοβαρή από την αρχή του πολέμου. Δεν είχαμε ποτέ σε εγκατάσταση αεροδρομίου, διεθνούς αεροδρομίου σε αραβική χώρα από την έναρξη του πολέμου τέτοια επίθεση, με νεκρό, με δεκάδες τραυματίες, με καταστροφές σε υποδομές και πλήγματα, όπως λέει η κυβέρνηση του Κουβέιτ, και σε διπλωματικές αποστολές. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η επίθεση, κύριε καθηγητά, η οποία λέει το Ιράν ότι έγινε ως απάντηση στη χρήση του εδάφους του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν από τους Αμερικανούς για να χτυπούν πλοία και δικούς τους στόχους.
2: Η αίσθησή μου, για να μπω με επίθεσή μου, κύριε Στραβελάκη, παραμένει ότι τόσο οι Ιρανοί όσο και οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον όπως αυτή έλαβε χώρα τις πρώτες 37 μέρες.
0: Ναι.
2: Γιατί να σημειώσουμε για τους ακροατές μας ότι η περίοδος της κατάπασης του πυρός άλωση και χειρίας που έχει ακολουθήσει είναι πολύ μεγαλύτερη χρονικά από ότι των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Εδώ διαφωνώ αυτό μαζί σας. Και θα σας εξηγήσω το γιατί διαβάζοντας.
2: Διαφωνείτε ότι είναι μεγαλύτερη επιχειρία από ότι.
0: Όχι, όχι, όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ στην χαμηλών τόνων προσέγγιση. Εγώ θεωρώ, ναι, και θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, βλέποντας τα τελευταία γεγονότα, τα έλεγα πριν στη Λουκία. Δηλαδή, ότι ο Τραμπ δίνει τον υπερπάντων αγώνα για να εμφανίσει μια εικόνα ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, ότι εγώ μιλάω και τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ πριν από λίγο επιβεβαίωσε την εκρηκτική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου, που του λέει απίθανα πράγματα, τον βρίζει στην πραγματικότητα, επειδή ο ίδιος ο Τραμπ μίλησε προχθές, όταν κινδύνευσαν να αναβαγίσουν οι συνομιλίες, μίλησε διότι το Ιράν είπε αποχωρώ, διότι το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και όσο χτυπάει εγώ αποχωρώ. Μίλησε με Νετανιάχου και με Χεσμπολά για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος για να ρίξει τους τόνους. Ανακοινώνει ο Τραμπ ότι μια χαρά πήγαν και έρχεται ο Νετανιάχου με τον Μπενγκβίρ και λένε όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και βγαίνει η Χεσμπολά και λέει εμείς θα συνεχίσουμε. Και μετά αποκαλύπτω άξιος μια εκρηκτική συνομιλία.

0: συνομιλία του Τραμπ, ο έξαλλος παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει: τι κάνεις, θα σου φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Εκεί είμαστε. Ο Τραμπ συνεχίζει και τα ξημερώματα τον έβλεπα να λέει: συνομιλώ για να κάνω συμφωνία και έρχεται. Και το Ιρανικό πρακτορείο λέει: όχι, έχουν διακοπεί οι συνομιλίες. Και όσο χτυπάει το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Χεσμπολά, εμείς αποχωρούμε από τις συνομιλίες. Και τα ξημερώματα είχαμε για πέμπτο κατά σειράν ξημέρωμα κανονικό πολεμικό επεισόδιο. Εγώ δεν το λέω αυτό, κυρία κύριε καθηγητά. Εγώ το λέω μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας.
0: Μα γι' αυτό και συζητάμε.
1: Ελπίζουμε όλοι να δικαιωθώ εγώ και όχι εσείς στην παρούσα φάση, αν μη τι άλλο, και θα σας εξηγήσω γιατί διαφωνώ μαζί σας. Κάθετα και οριζόντια κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, το να έχουμε μία απάντηση των Ιρανών ή κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των δύο πλευρών το έχουμε δει να συμβαίνει εδώ και εβδομάδες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άρα ξέρουμε ότι και οι δύο πλευρές μπορούν και διαχειρίζονται, μπορούν και αφομοιώνουν, μπορούν και με κάποιον τρόπο ξεπερνούν τις όποιες αυσημαχίες έχουν προκύψει είτε απευθείας μεταξύ των, όπου υπό κανονικές συνθήκες θα έλεγε κάποιος ότι αν υπάρχει επίθεση των Ιρανών σε οποιοδήποτε στρατιωτικό στόχο αμερικανικό, οι Αμερικανοί θα πρέπει να απαντήσουν με σφοδρότητα, γιατί είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί. Αυτό το οποίο δεν έχει συμβεί είναι οι Ιρανοί, οι οποίοι τραβούν το σκηνή, και τραβούν το σκηνή γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να συνεχίσει με τις επιχειρήσεις, και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Και αυτοί με τη σειρά τους.
0: Ο Τραμπ με τίποτα δεν θέλει, γιατί έχει τεράστια προβλήματα και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών και λόγω οικονομίας. Θέλει να τελειώσει αύριο ο πόλεμος.
1: Δεν μπορείτε να συμφωνείτε μαζί μου.
0: Όχι, λοιπόν. Δεν θέλουν οι Ιρανοί. Πολεμάνε δύο.
1: Εντάξει, μισό λεπτό. Είναι όλα σχετικά. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν είναι ότι καταρχάς είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι διαιρεμένο.
0: Σωστά.
1: Κατά δεύτερον, οι φοβοί της Επανάστασης είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τα ημεία εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Κάνουν
1: από
0: κουμάντο,
1: τη στιγμή που
0: έτσι.
1: Έγινε η εξουδετερώση της ιεραρχίας με τον τρόπο που έγινε.
0: Έτσι.
1: Ξέρουμε ότι οι φοβοί της Επανάστασης είναι πάρα πολύ σκληροί. Ξέρουμε όμως ότι είναι και πραγματιστές και αυτό το οποίο θέλουν είναι να επιβιώσουν στην εξουσία. Και γνωρίζουν οι φοβοί της Επανάστασης, θα μου επιτρέψετε να εκτιμήσω, ενδεχομένως λανθασμένο, θα το δούμε, ότι αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους, δεν θα είναι ανάλογες των πρώτων 37 ημερών, αλλά θα είναι σφοδρότερες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο καθεστώς, κάποια στιγμή όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, θα έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια οικονομική καταστροφή, η οποία έρχεται να καθίσει πάνω σε μια ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία, την οποία περνούσαν οι περισσότεροι Ιρανοί ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, αν οι φοβοί της Επανάστασης επιδιώκουν την επιβίωσή τους, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να τραβήξουν το σκηνή μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αν το τραβήξουν περισσότερο και το σκηνή σπάσει, τότε όντως το ρίσκο το οποίο παίρνουν είναι πολύ μεγάλο, γιατί οι επιχειρήσεις των Αμερικανών θα είναι τέτοιες που δεν θα αφήσουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
0: Θα ήμουν έτοιμο να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά είχαμε το χτύπημα στο Κουβέιτ. Διότι το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κύριε καθηγητά, δεν έχει ξαναγίνει από την αρχή του πολέμου χτύπημα σε διεθνές αεροδρόμιο αραβικής χώρας. Τέτοιας έκτασης, η εικόνα δείχνει καταστροφή, νεκρό, τραυματίες.
1: Έχουν υπάρξει νεκροί και σε άλλα χτυπήματα των Ιρανών στις χώρες μέσα.
0: Ναι, αλλά τόσο σφοδρό χτύπημα σε αεροδρόμιο δεν το έχουμε ξαναδεί και ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Θα σας απαντήσω σε αυτό. Οι Ιρανοί στόχευσαν εξ αρχής στις χώρες του κόλπου. Δύο ήταν τα όπλα τους. Το ένα, το πυρηνικό, ήταν το στενό του Ορμούς και το κλείσιμο αυτού. Και το δεύτερο ήταν η στόχευση των χωρών του κόλπου. Ξέρετε ότι σήμερα το Κατάρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός LNG, δηλαδή υδροποιημένου φυσικού αερίου, που ουσιαστικά δεν μπορεί να παράξει και δεν μπορεί να εξάγει
0: φυσικά
1: το υδροποιημένο φυσικό αέριο.
0: Πολύ για 3-5 χρόνια. Είναι εκτός.
1: Ξέρετε ότι σήμερα στο Κατάρ και στις περισσότερες χώρες του κόλπου η πληρότητα των ξενοδοχείων είναι κάτω από 10%.
0: Πιθανόν
1: το ξέρετε.
0: Έχει καταστραφεί η Qatar Energy, η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας αερίου στον κόσμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό επηρεάσει καταλυτικά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών? Όχι. Ακόμα και το θέμα του Λιβάνου. Είδατε ότι οι Ιρανοί έθεσαν ως ζήτημα την κατάπαυση του πυρός και ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή Νετανιάχου του χαλάει τη σούπα, κάλεσε τον Νετανιάχου και όπως αναφέρατε πριν, είχε αυτή την έντονη συνομιλία μαζί του. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Αμερικανοί θα ήθελαν να επιστρέψουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Ακόμα και οι φρουρίδες της Επανάστασης, οι οποίοι φαίνεται να τραβούν περισσότερο το σκηνή από ότι ο Τραμπ. Ακόμα και ο Τραμπ, ο οποίος μπορεί να κάνει σήμερα έναν τακτικό ελιγμό ή τακτικιστικό ελιγμό και αύριο να δώσει εντολή να ισοπεδωθεί το Ιράν.
2: Ναι, αυτό είναι. Πόσο μπορούμε, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Άλλα λέει τη μία ώρα, όχι αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου. Άλλα λέει τη μία στιγμή, άλλα λέει την άλλη.
1: Και δεν φημίστηκε για την υπομονή του.
2: Ναι, δεν φημίζεται ούτως ή άλλως για την υπομονή του, αλλά πραγματικά μας έχει τρελάνει. Δηλαδή, ανά 15 λεπτό αλλάζει άποψη.
0: Ναι, απλώς το μόνο που συμφωνούμε με τον καθηγητή ότι ο Τραμπ είναι η μόνη σταθερά αυτή τη ιστορία. Θέλει χθε ΔΕΣ να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Έχετε δίκιο.
2: Δεν θέλουν οι υπόλοιποι.
0: Δεν θέλουν οι υπόλοιποι. Ναι.
1: Το υπόλοιπο είναι σχετικό. Γιατί αν οι υπόλοιποι εννοείται του Ισραηλινούς και του Ιρανούς, σε
0: θέλουν.
1: Κάποιο βαθμό θα το δεχτώ. Ειδικότερα του Ισραηλινούς. Αν εννοείται τον υπόλοιπο πλανήτη, όλο ο πλανήτη.
2: Όχι, εννοούμε του Ισραηλινού και του Ιρανού. Του Ισραηλινού και του Ιρανού. Ναι. Ο πλανήτη φυσικά και θέλει να τελειώσει, γιατί το οικονομικό αντίκτυπο είναι τεράστιο, κύριε καθηγητά.
1: Όχι μόνο. Πολύ σωστά το λέτε. Και όχι μόνο. Αλλά εγώ θέλω να σημειώσω το εξή. Ξέρετε, δεν παίζουν μόνοι του αυτοί οι τρει παίκτε, όσο ισχυροί και να είναι. Γιατί και το Ιράν, όσο και αν οι φρουροί τη Επανάσταση έχουν τη δική του ατζέντα, όπω αντιλαμβάνεστε, έχει κάποιου πάτρονε, έχει κάποιε χώρε οι οποίε είναι σημαντικέ για αυτό, όπω είναι η Κίνα. Η Κίνα δεν λέει ότι θέλει σόνι και δεν να τελειώσει τώρα ο πόλεμος, γιατί όσο βλέπεις τον αντίπαλό σου εν προκειμένου τις ΗΠΑ να βυθίζεται σε μια κατάσταση αδιέξοδη, τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως, όταν οι συνέπειες του πολέμου αρχίζουν να κουμπούν και την Κίνα ή και άλλες χώρες που είναι κοντά στο Ιράν, όπως έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει, σας διαβεβαιώ ότι οι Κινέζοι, έστω και διακριτικά, θα ασκήσουν μια πίεση στο Ιράν, ώστε να μην έχουμε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν μη τι άλλο, και να βρεθεί μια κοινή λύση. Κατά την άποψή μου. Το λέω εδώ και περίπου 10 μέρες. Είμαστε πιο κοντά στην εξέβρεση μιας λύσης από ότι στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από αυτό που συνέβη ακόμα και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Γιατί θέλω να σημειώσω, κύριε Στραβελάκη, ότι είχαμε πρώτα την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και εν συνεχεία τη συνέντευξη Τραμπ, όπου έφτασε στο σημείο να πει, θα μου πείτε σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστος. Θα το δεχτώ αυτό, ότι θα μπορούσε να συναντηθεί ακόμα και με το Χαμενεϊ. Τώρα, ότι ο Τραμπ μπορεί και για λόγους τακτικούς να δημιουργεί, να καλλιεργεί μια υπεραισιοδοξία. Έτσι ώστε μετά να πει ότι δεν ευθύνομαι εγώ για την επιστροφή στον πόλεμο, ευθύνονται οι Ιρανοί, το ακούω και αυτό και δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Όμως αν τα βάλουμε κάτω τα δεδομένα, επιμένω ότι καμία από τις δύο πλευρές, ενώ οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, δεν θέλουν ο πόλεμος να ξεκινήσει και πάλι. Οι Ισραηλινοί είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί οι Ισραηλοί είχαν μια πρώτον χρυσή ευκαιρία να ξεριζώσουν το Ιράν και το καθεστώς του. Δεν το κατάφεραν, παρότι εξουδετέρωσαν πολλούς από τους δορυφόρους τους στην περιοχή. Δεύτερον, να έχουμε κατά νου ότι ο Νετανιάχου σε λίγους μήνες έχει εκλογές. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του βγαίνουν από τα δεξιά και του λένε ότι αυτό που σήμερα έχουμε καταφέρει σε σχέση με το Ιράν δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, ο οποίος ξέρει ότι αν χάσει τις εκλογές μπορεί να έχει προβλήματα, όπως του είπε και ο Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία, υφέρεται να του είπε, με τη δικαιοσύνη, προβλήματα διαχρονικά τα οποία έχει καταφέρει να υπερβεί λόγω του ότι παραμένει πρωθυπουργός της χώρας. Επομένως, έχουμε και ένα προσωπικό στοιχείο σε όλο αυτό, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, ας το κρατήσουμε αυτό, ναι μεν τάσεται με τη συνέχιση, υπέρ της συνέχισης του πολέμου εναντίον του Ιράν, τάσεται όμως σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς υπέρ της συνέχισης του πολέμου απέναντι στον Λίβανο ή ειδικότερα απέναντι στη Χεζμπολάχ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξαναλέει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πάει σε εκλογές. Συνυπολογίζει εν προκειμένου Νετανιάχου.
0: Επειδή ξέρω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω αν έχετε ένα λεπτό για μία ακόμα ερώτηση ή πρέπει να κλείσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Το ερώτημά μου είναι, σας άκουσα προσεκτικά. Εγώ διαφωνώ στο εξής. Ο Τραμπ, συμφωνούμε σε αυτό, θέλει να τελειώσει θέση τον πόλεμο. Νομίζω δεν θέλει καν να τον αρχίσει τον έσυρο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό το λέει κάθε πέντε λεπτά και οι υπουργοί του και η Χεζμπολάχ το ίδιο αυτό. Οι Ιρανοί λένε ότι όσο χτυπάει ο Νετανιάχου, δεν μιλάμε για να τελειώσει ο πόλεμος. Εγώ αυτό δεν το βλέπω να κλείνει για να τελειώσει ο πόλεμος. Όσο οι Ιρανοί δεν μιλάνε, όσο ο Νετανιάχου χτυπάει, πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω ότι θα ξαναρχίσει με τη μορή που τον ξέραμε, αλλά τέτοια χτυπήματα κρατούν σε κατάσταση ομοιρίας την παγκόσμια οικονομία. Οι Ιρανοί απειλούν να κλείσουν όχι μόνο τα στενά του ορμούς που κρατούν κλειστά, αλλά και τη Ερυθρά Θάλασσα. Άρα εγώ δεν βλέπω ένα γενικευμένο πόλεμο. Βλέπω τέτοια επεισόδια που θα κρατήσουν αυτή την εικόνα για καιρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Οι παίκτες πάντως, κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου να σας πω, στο τέλος της μέρας, ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δείχνει έναν ανορθολογισμό πολλές φορές στις επιλογές του, επειδή συνυπολογίζει τις αγορές και δεν μπορεί να.
0: Όχι συνυπολογίζει, απλά ξεκινάει τη μέρα.
1: Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Προσμετρά, ας το πούμε έτσι, την άποψη των αγορών, επειδή οι Ιρανοί, θα το πω για μία ακόμα φορά. Όσο και αν θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι, στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα πάνω χέρι. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο.
0: Όχι.
1: Οι νικητές είναι χώρες που δεν ψήφισαν.
0: Αλλά
1: δεν
0: ούτε είναι ηττημένοι οι Ιρανοί. Εγώ διαφωνώ με τον Τραμπ.
1: Χαμένοι. Ναι, λοιπόν, είναι χαμένοι. Η εκτίμηση λοιπόν η δική μου είναι, και θα το πω για πολλωστή φορά, ότι σήμερα που μιλάμε, ακόμα και μετά το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, είμαστε πιο κοντά σε μία όχι οριστική διευθέτηση, σε μία παράταση της εκεχηρίας. Δεν μιλάω για οριστική διευθέτηση, είμαστε μακριά από την οριστική διευθέτηση κατά την άποψή μου. Πιο κοντά λοιπόν σε μια παράταση της εκεχηρίας παρά σε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι αψιμαχίες βλέπετε ότι τα δύο μέρη είναι σε θέση να τις απορροφούν και να μην επιτρέπουν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι και ένας πόλεμος επικοινωνιακός και ένας πόλεμος κύρους, όπου η κάθε πλευρά θέλει να αποδείξει προς το ακροατήριό της και το εγχώριο αλλά και το εξωτερικό, ότι είναι αυτή η οποία κέρδισε περισσότερα από ό,τι έχασε από αυτή την εξελίξη, από ό,τι τέλος πάντων έχει ξεκινήσει από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα.
0: Ναι, απλώς ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, οι επιπτώσεις έρχονται στη τσέπη μας. Είναι η παγκόσμια οικονομία σε ομοιρία, είναι το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια του βαρέλι ξανά, είναι τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που λείπουν κάθε μέρα από την παγκόσμια αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα και μήνα-μήνα, χωρίς να διαφαίνεται διέξοδος τουλάχιστον στο πεδίο της οικονομίας. Εγώ αυτό μετρώ.
1: Γιατί
0: εμείς είμαστε πολύ μακριά, δεν θα έρθει πόλεμο σε εμάς, αλλά οι πτώσεις έρχονται σε εμάς στις οικονομίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους. Κάποιες χώρες έχουν αναγκαστεί ήδη να προσφύγουν στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο.
0: 98-24 τώρα που μιλάμε το πετρέλαιο, μια ανάσα από τα 100.
1: Μάλιστα. Έχουν ζητήματα κάποιες άλλες χώρες σημαντικά με τα λοιπάσματα και με άλλα παράγωγα.
0: Λοιπάσματα. Τα οποία και εμείς, και εμείς.
1: Για τις καλλιέργειες, έτσι.
0: 40% πάνω από τα λοιπάσματα.
1: Βεβαίως, αν πάντως δοθεί μία ανάσα μέσα από μία συμφωνία η οποία θα είναι συμφωνία γέφυρα και συμφωνία που θα βάλει ένα, ας το πούμε, χρονοδιάγραμμα κάποιων ημερών, ένα πλαίσιο, μία συμφωνία οδικός χάρτης ουσιαστικά, εκεί η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα υπάρξει αποκατάσταση, γιατί για να υπάρξει αποκατάσταση όλων αυτών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο θα χρειαστούν μήνες, για να μην πω χρόνια. Έτσι, πάντως σίγουρα μήνες. Αλλά η εκτίμηση είναι ότι ακόμα και οι τιμές πετρελαίου μπορεί σχετικά σύντομα, το σχετικά σύντομα εννοώ αν υπάρξει αποκατάσταση της τάξης, να επιστρέψουν σε τιμές που είναι διαχειρίσιμες για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια φορά τα πούμε για τα λειτουργικά, κύριε Φίλη, που έχουν επίσης
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Κωνσταντίνος Φίλης. Κωνσταντίνος Φίλης Λουκία. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαφορετική προσέγγιση μπορούν οι ακροατές να βγάλουν συμπεράσματα για ότι έχουμε μπροστά μας. Ένα είναι βέβαιο σε αυτό που συμφωνούμε, ότι ο πόλεμος είτε τελειώσει τώρα, είτε τελειώσει σε λίγο καιρό, είτε πάει ήπια, είτε πάει κλιμακωτά, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι εδώ και θα συνεχίσουν να τις πληρώνουμε. Εγώ αυτό μετρώ, Λουκία, και νομίζω το πιο σημαντικό που αφορά την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
5: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
20: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
24: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
26: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
27: Όχι.
26: Όχι.
27: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
28: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
29: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
30: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
29: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
31: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη.

0: 90 και 10.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Φωτιά η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο κέντρο κυρίως σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ως εξέλιξη με υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Επιτροπή διαπιστώνει για πρώτη φορά, 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, απόλυτη συμμόρφωση με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί από ψαράδες στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα μας προφανώς στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ωστόσο, όλοι ανεξαρτήτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σε 13 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία σε επιχείρηση που πραγματοποιεί σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα και το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης, τον 30χρονο διεθνή Βούλγαρο Μάρτιν Ατανάσοφ, απέκτησε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με εξαιρετικό κλασικό τραγούδι Λουκί επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, αυτό το επίσης καλοκαιρινό απόγευμα, όπως όλα τα τελευταία του Ιουνίου, από τότε μπήκαμε στον Ιούνιο, και τα τελευταία του Μαΐου Λουκί ήταν καλοκαιρινά, με 34-35 βαθμούς, θα φτάσουμε και 37, και θα είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε τώρα, διότι ο συνδυασμός της ζέστης, των καυτών θερμοκρασιών με τις υψηλές τιμές της ενέργειας νομίζω προκαλεί εγκεφαλικά, και έχουμε και τελευταία εξέλιξη του Blue που μας αποκαλύπτει.
1: Γιατί δεν αποκαλύπτει που Bloomberg. Την περιμέναμε και
0: ακριβώς,
1: τόσο καιρό.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να εξοδέψει 660 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον το χρόνο για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση? Γιατί δεν είναι αυτό που θέλεις, Λουκία. Σε βεβαιώ ότι αυτό που θέλεις και που θα ήθελαν οι καταναλωτές
1: είναι άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή επιδοτήσεις,
1: να δούμε αλλαγές στην τσέπη μας, τέλος πάντων. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
0: Θα πω εγώ μείωση φορολογίας.
1: Βέβαια.
0: Που είναι πάρα πολύ ψηλή. Έβλεπα το πρωί.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι. Στη ρήτρα διαφυγής, η μείωση φορολογίας δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
0: Όχι, απολύεσαι.
1: Είναι βέβαιο αυτό?
0: Απολύεσαι.
1: Κάτσε.
0: Όχι.
1: Δεν είναι στα εργαλεία.
0: Όχι. Θα σε ακούσουν οι Ευρωπαίοι ή θα μας διώξουν και τους δύο μαζί.
1: Γιατί να μας
0: διώξουν?
1: Δεν
0: ξέρω,
1: δεν κατάλαβα. Υποτίθεται ότι στα εργαλεία μέχρι τώρα ήταν και εμείς κάποια στιγμή μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια αυτά. Δεν είναι ούτε σε αυτά τώρα.
0: Θα μας διαφωτίσει
1: ο κύριος Χριστοδουλίδης.
0: Θα σου απαντήσω με έναν αριθμό. Από τα 100 ευρώ που παίρνουμε κάθε χρόνο ως εισόδημα οι Έλληνες, πόσα πληρώνουμε σε φόρους?
1: Πολλά.
0: Πόσα?
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
0: 55.
1: Ωραία.
0: Και είναι και έμεση φορά.
1: Είναι και καλή στα μαθηματικά.
0: Τα 55. Είναι πάρα
1: ξέρω
0: πολύ.
1: Ξέρω όμως πόσο βάζουμε όταν βάζουμε στην αντλία 40 ευρώ, πόσα είναι φόροι και πόσα είναι καύσιμο.
0: Διότι εγώ ακούω τώρα να κάνω το συνήγορό σου.
1: Να μου τον κάνεις.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ακούω εσένα πολλές φορές να λες στους υπουργούς γιατί δεν μειώνεται αυτό το φόρο.
1: Ακριβώς.
0: Και περίμενε. Σου απαντούν, κυρία μου. Εμείς βάζουμε κριτήρια. Όχι, βάζουμε κριτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν μειώσουμε το φόρο.
1: Ναι, θα, πάει σε όλους.
0: Θα πάει
1: ναι,
0: σε όλους.
1: Οριζόντια, θα το εκμεταλλευτούν
0: και οι πλούσιοι. Να ρωτήσω, αυτό ισχύει μόνο στη μείωση
1: και οι τουρίστες?
0: Περίμενα σου πω. Αυτό ισχύει στη μείωση ή στην επιβολή του φόρου? Δηλαδή, όταν επιβάλλεται ο έμεσος φόρος, δεν επιβάλλεται σε όλους το ίδιο? Δεν πληρώνει τον ΦΠΑ 23% το ίδιο ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς το
0: άρα,
1: ίδιο.
0: Το επιχείρημα είναι δεν μειώνουμε τον φόρο.
1: Να το αντιστρέψουμε λοιπόν το επιχείρημα.
0: Πρόσεξε, εγώ ως δικηγόρος σου λέω. Δεν μειώνουμε το φόρο, διότι αν μειώσουμε το φόρο,
1: τότε θα το πάρει και ο εφοπλιστής.
0: Θα πάρει τη μείωση. Ναι. Μα ούτως ή άλλως, με την επιβολή του φόρου, πληρώνει τον ίδιο έμεσο φόρο και ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος. Άρα αυτό το επιχείρημα γυρίζει ανάποδο.
1: Να μην δούμε, είναι και αυτό λέω, να το πάρουμε ανάποδα. Να τα πάρουμε ανάποδα. Να μην δούμε το συνταξιούχο που θα ωφεληθεί,
0: αλλά
1: να δούμε τον εφοπλιστή που δεν έχει ανάγκη.
0: Να επιβάλλουμε τόσο υψηλή έμεση, έχουμε τους περισσότερους έμεσους φόρους στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο υψηλή έμεση φορολογία που είναι ακριβώς η ίδια, ο έμεσος φόρος είναι ακριβώς ο ίδιος. Όχι το ίδιο παχθής, πρόσεξε.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
0: Στον έχοντα και στο μη έχοντα, μόνο που στο μη έχοντα μπορεί να είναι το 30% των μηνιαίων εισοδημάτων του και στον έχοντα το 0,3%.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το ρωτάω πάρα πολλές φορές, πώς οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Είναι αυτά τα εργαλεία που έλεγα, που επιλέγουμε ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα σου απαντήσω
1: μετά. Η Ισπανία το έκανε τον Απρίλιο.
0: Δεν είναι μόνο η Ισπανία, θα σου απαντήσω μετά.
1: Όχι, εγώ θα σου μιλήσω για τώρα. Για τώρα.
0: Ναι,
1: η Ισπανία το συζήταγα χθες στο πάνελ που είχα και το ανέφερε ο κύριος Τσουκαλά συγκεκριμένα. Στην Ισπανία πώς απέδωσε, τον Απρίλιο συγκεκριμένα.
0: Λέει η κυβέρνηση, στην Ισπανία το πήραν πίσω.
1: Όχι, δεν το πήραν
0: πίσω.
1: Δεν το πήραν πίσω. Τον Απρίλιο το ξαναφέρανε και δεν απέτησε. Και δεν απέτυχε και έχουν μικρότερο ΦΠΑ και μια χαρά λειτουργεί.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Ας το ψάξουν λοιπόν στην κυβέρνηση.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Πώς το κάνουν οι άλλες χώρες και εμείς δεν μπορούμε, τι είμαστε?
0: Θα σου απαντήσω. Εδώ η κυβέρνηση λέει.
1: Τώρα ότι θα σας ακούνε και θα σας στέλνουν μηνύματα.
0: Δεν μπορούμε, λέει, να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν είναι όλες οι οικονομίες οι ίδιες. Εμείς έχουμε περάσει μνημόνια. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα.
1: Ναι, ενώ των Ελληνών τα οικονομικά
0: τώρα
1: είναι καταπληκτικά.
0: Θυμίσω για τον Τσίπρα, μισό λεπτό, ναι. Λοιπόν, έχουμε περάσει
1: η
0: μνημόνια.
1: Η Ιταλία δεν έχει χρέος.
0: Έχουμε περάσει μνημόνια. Η κατάσταση, λέει, της οικονομίας είναι τέτοια που αν δεν πάρουμε άδεια, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αν το κάνουμε, πρέπει να βρούμε το εισάξιο μέτρο για να αντικαταστήσουμε το φόρο που θα χαθεί. Ερώτηση δική μου. Όλες οι άλλες χώρες που το κάνουν
1: αυτό
0: είναι σε καλύτερη μοίρα από τη δικιά μας?
1: Δεν είναι, αυτό δεν είπα.
0: Είμαστε
1: πριν.
0: Χειρότεροι.
1: Αυτό δεν είπα.
0: Πάμε
1: πριν.
0: Πάμε ανάποδα. Να πάω στο ίδιο επιχείρημα
1: αυτό
0: με το φόρο.
1: Αυτό δεν είπα πριν. Η Ιταλία είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Δεν νομίζω.
0: Αντιστρέφοντας λοιπόν με την ίδια λογική που είπα ότι αφού δεν μειώνουμε το φόρο γιατί θα είναι άδικο, αλλά τον επιβάλλουμε σε όλους και είναι δίκαιο,
1: αυτό,
0: εγώ ρωτώ. Αν δεν μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους, γιατί η κατάσταση της οικονομίας δεν το επιτρέπει.
1: Ωραία,
0: τότε πώς είναι καλή. Περίμενε. Τότε
1: περιμένω.
0: Γιατί είναι καλή η κατάσταση της οικονομίας μας. Δεν λέει η κυβέρνηση ότι είναι εξαιρετική. Αφού είναι εξαιρετική. Αφού είναι εξαιρετική και έχουμε την καλύτερη κατάσταση οικονομίας στην Ευρώπη, γιατί μας θυμάται να μειώσουμε τους φόρους. Μπορείς να απαντήσεις.
1: Δηλαδή να πληρώνει τον ίδιο φόρο και ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ λογικό σύμφωνα με τους κυβερνώντες.
0: Εγώ επισημαίνω.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη.
0: Εγώ επισημαίνω.
1: Δεν είπαμε, με τα μαθηματικά δεν τα πάω καλά, αλλά νομίζω σε αυτό τα μαθηματικά βγαίνουν από μόνα τους και μιλάνε και από μόνα τους. Απλά μαθηματικά είναι.
0: Μερικές αντιφάσεις. Και νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε σύντομα να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Τσάπαλο, με τον κύριο Κότσιρα, τον Υπουργό Οικονομικών, να τα θέσουμε υπόψη τους για να έχεις εσύ απαντήσεις, να απαντάω εγώ, γιατί εγώ σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Και επίσης.
1: Ναι, να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μην το παρεξηγήσουν
1: επιτέλους.
0: Οι ακροατές. Εγώ
1: να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Δεν υιοθετώ αυτά που λέω. Εάν τα λέω, σημαίνει ότι μεταφέρω το ρεπορτάζ. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Ο ρεπόρτερ δεν συμφωνεί με το ρεπορτάζ, μεταφέρει τις ειδήσεις. Το αν συμφωνώ ή όχι, το λέω χωριστά από την είδηση. Λέω αυτή είναι η είδηση, αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου, και την ξαναλέω, είναι ότι έχουμε πολύ υψηλή έμεση φορολογία και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Εάν όντως η οικονομία μας πάει τόσο καλά όσο περιγράφει το οικονομικό επιτελείο, ώστε επιτέλους να μειωθούν και να τα ακούσουμε αυτό από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, οι έμεση φόροι. Διότι σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη, αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε σημαντική μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, θα ακούσουμε σημαντική μείωση προς κατάργηση της προκαταβολής φόρου, το πιο άδικο μέτρο, διότι έρχεται επιχείρηση και λέει προκαταβάλω από τώρα το φόρο της επόμενης χρονιάς. Και άμα δεν πάει καλά, δηλαδή πρέπει εγώ να πληρώσω το διπλό φόρο με την προοπτική ότι θα πάω καλά και του χρόνου, και αν δεν έχω τζίρο, γιατί να πληρώσω από τώρα.
1: Ναι.
0: Το πιο άδικο μέτρο.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε αυτά. Θα ακούσουμε
1: λέμε αυτό για την Ισπανία, ας πούμε. Η Ισπανία δηλαδή, γιατί μείωσε το φόρο προς θέμενες αξίας στα καύσιμα από 10 στο 21% στο πλαίσιο μέτρων ακούφισης για τα όσα.
0: Ναι,
1: και η Ιταλία
0: φορές.
1: Και άλλες. Ναι. Εμείς δηλαδή τι είμαστε.
0: Σου απάντησα, αλλά συνεχίζεις να ρωτάς. Κάποια στιγμή
1: ναι.
0: Ερώτηση σου απάντησα.
1: Ναι, και δεν είναι θέλει να μα απαντήσει κάποιο από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Απαντάει. Απαντάει και σου λέει αυτό που σου είπα. Αλλά λέω να τον βρούμε, να του θέσουμε υπόψη του το ερώτημα το οποίο θέτουμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι δύο ερωτήματα τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν. Το ένα είναι, εμείς δεν μπορούμε ενώ οι άλλοι μπορούν. Άρα, αν εμείς δεν μπορούμε, η οικονομία μας δεν πάει τόσο
1: εγώ
0: καλά όσο περιγράφει η κυβέρνηση.
1: Εγώ δεν μπορώ να ακούω πλέον μία υπερηφάνεια ότι μειώνουμε τα κέρδη, καταργούμε τόσους φόρους. Αυτά τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε πεδώσει. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τώρα βρισκόμαστε σε έκτακτες συνθήκες. Δεν είναι έκτακτη συνθήκη αυτή. Αυτή τη στιγμή, εν ώψη της πολεμικής σύραξης στον Περσικό κόλπο, δεν βρισκόμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη. Έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτα μέτρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, να πω ότι η Δήμητρα Πανανού επιχειρεί να επικοινωνήσει και με τον κύριο Λαγουβάρτο, που θα είχαμε τώρα, και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Είχαμε ραντεβού 4 και 5, είναι 4 και 4. Ελπίζω να τους βρούμε. Και κυρίως το κύριο Χριστοδουλίδη θα μας μιλήσει για την απόφαση της Κομισιόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, αυτό 3% που δεν θα μετράει του ΑΕΠ στις δαπάνες για 2 από τα 3 χρόνια που ακολουθούν, για να στηριχθούν επιδοτήσεις για ενεργοβόρες συσκευές, αντικατάσταση, εξυγχρονισμό, ώστε να καίμε λιγότερο, εξοδεύουμε λιγότερη ενέργεια. Αλλά θα ξαναπώ εγώ ότι αυτό δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη να ξυπνήσει κάποιος, να ξυπνήσει την Ευρώπη, να καταλάβουμε ότι είμαστε στο μέσο ενός πολέμου που πλήττονται οι οικονομίες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες όπως η ελληνική, και να μπορέσει η κυβέρνηση να δαπανίσει χωρίς να μετρούν στις δαπάνες
1: κρίματα.
0: Γιατί
1: δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και όλα τα άλλα. Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι τα ενοικία, είναι όλα αυτή τη στιγμή. Μας γράφει τώρα ο Γιώργος, καλησπέρα σας. Επίσης στην Ισπανία έχουν περιορίσει τις τιμές του ενοικίου με βάση αλγόριθμο. Δεν το γνωρίζουμε, να το ψάξουμε και αυτό.
0: Ναι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποφασίσει να αλλάξει τακτική και να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δαπανούν χρήματα που δεν μετρούν στις δαπάνες, γιατί αυτό προβλέπουν οι αυστηροί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, και να μπορέσουν να ελαφρυνθούν οι ευάλωτοι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είναι κοντά στα 2 ευρώ, όταν ήταν πολύ χαμηλότερα πριν τον πόλεμο. Ευτυχώς το πετρέλαιο έχει πέσει. Αλλά είναι αυτό που λες. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Είναι τα ΝΟΠΑ προϊόντα, είναι μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που μας έφεραν τον πληθωρισμό κοντά στο 5%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι λίγο πάνω από 3%. Άρα, γιατί εγώ ρωτώ να έχουμε 60% παραπάνω πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, Λουκία? Γιατί είμαστε, λέει, πιο ευάλωτοι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πιο ευάλωτοι στο ένα, πιο ευάλωτοι στο άλλο.
1: Πιο ευάλωτοι στο ένα, πιο ευάλωτοι στο άλλο. Και τελικά τι γίνεται, τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Δεν πάει έτσι όμως.
0: Έτσι.

0: έχουν αψώσει.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσά, στο σταθμό και στου φίλου ακροατέ. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα.
3: Ήπιο ενεργειακό καλοκαίρι.
1: Τα έχουμε, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς το βλέπετε?
3: Εγώ το εύχομαι.
1: Άλλο, άμα αφήσουμε τα ευχολόγια.
3: Δύσκολο
1: να πάμε βλέπετε, στην πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, είχαμε ζητήσει να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα είχαμε πριν από λίγο την είδηση, την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Bloomberg, ότι η Κομισιόν αποφασίζει το 3% του ΑΕΠ κάθε χώρας, για μας είναι 660 εκατομμύρια ευρώ.
3: Το 0,3%,
2: πολύ σωστά. Τα δύο από τα τρία επόμενα χρόνια, δηλαδή φέτος και του χρόνου για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι για τρία χρόνια, να μπορέσουμε να το ξοδέψουμε 660 εκατομμύρια ευρώ εμείς, το 0,3% του ΑΕΠ, χωρίς να μετράσει δαπάνες, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Το ερώτημα είναι, βλέπω εδώ όμως ότι αυτό δεν δικαιολογείται για επιδοτήσεις, για παράδειγμα, σε λογαριασμούς ενέργειας, στα καύσιμα, αλλά μόνο για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντιλίες θερμότητας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Τι σημαίνουν αυτά, κύριε Χριστοδουλίδη?
3: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, εγώ θα είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός. Είναι αυτό το οποίο έχω γράψει και έχω πει πολλές φορές. Οι Βρυξέλλες δεν κοιτάνε τη Νότια Ευρώπη, κοιτάνε τις ενεργειακές εταιρείες και τις βιομηχανίες, τις πράσινες βιομηχανίες του Βορρά. Θέλουν οι Βόροι να πουλήσουν αντλίες θερμότητας, θέλουν να πουλήσουν φωτοβολταϊκά, θέλουν να πουλήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρόβλημα πρέπει να το δούμε σε αυτή τη διάσταση, ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων, ενεργειακά πάντα συζητά, mm-hmm. μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά εγώ μόνο ενεργειακά θα πω, όπου ο Νότος δεν έχει ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, δεν έχει αντλίες θερμότητας, διότι χρησιμοποιεί ακόμα τα παραδοσιακά κάψιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο για να θερμανθεί. Χρησιμοποιεί τα συμβατικά, κυρίως αυτοκίνητα, για να κινηθεί. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτά τα χρήματα τα οποία λέμε, τα 600 εκατομμύρια, ουσιαστικά δεν κατευθύνονται στο να απομειώσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος που έχουν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Γιατί, κυρία Στραβελά, κυρία Γκάντζου, ξέρετε ότι η Νότια Ευρώπη, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα κλπ, οι οικονομίες τους στηρίζονται στα εισαγόμενα καύσιμα, πετρέλαιο και κυρίως LNG. Αυτό δημιουργεί μεγάλες, θα έλεγα, πληθωριστικές πιέσεις στα ενεργειακά προϊόντα, ενώ στα καύσιμα, στο ρεύμα επίσης, διότι εξαρτάται το ρεύμα από την τιμή της χρηματιστική τιμή του φυσικού αερίου, και είναι και πιο ευάλωτες και πιο εκτεθειμένες σε γεωπολιτικές αναφλέξεις. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα μία τρύπα στο νερό.
1: Ναι, και θέλω να μου πείτε γιατί οι τιμές του ρεύματος, μιας και έχουμε τώρα καλοκαίρι, δεν αποκλιμακώνονται το καλοκαίρι, ενώ οι ΑΠΕ στη χώρα συμμετέχουν πάνω από το 50% στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα. Τι λάθος γίνεται?
3: Λοιπόν, δεν γίνεται κανένα λάθος. Είναι έτσι δυστυχώς φτιαγμένο το target model που λαμβάνει υπόψη την οριακή τιμή του συστήματος, έστω και για μία ώρα το βράδυ που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, μπει μία θερμική μονάδα που καίει το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο, όλη η παραγωγή ρεύματος, είτε είναι με φωτοβολταϊκά, είτε είναι με αιωλικά, είτε είναι με υδροελεκτρικά, είτε ό,τι θέλετε, αποζημιώνονται με αυτόν που πήγε την τελευταία στιγμή να καλύψει τη ζήτηση, έστω για μία ώρα, με την πανάκριβη τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό δεν αλλάζει.
2: Τι πρόβλεψη κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη, για τις τιμές του ρεύματος φέτος το καλοκαίρι? Γιατί είδα ότι είναι σταθερές τον Ιούνιο, αλλά είδα αυξητικές τάσεις για Ιούλιο και Αύγουστο.
3: Θα είναι σε ανωδική πορεία. Mm. Καταρχήν, κάθε καλοκαίρι, ανεξάρτητα από αν έχουμε κρίση ή όχι, πάντα υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα για να δροσιστούμε με τα κλιματιστικά. Άρα λοιπόν, αυξημένη ζήτηση σημαίνει αυξημένες τιμές. Αυτό είναι συστημική λόγη, δεν έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, με αυτό το δεδομένο, και γι' αυτό είχα ζητήσει αρχικά να επικοινωνήσουμε, και με την πρόβλεψη των μετεωρολόγων, δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι.
3: Καύσανε,
2: βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό σημαίνει μεγάλη κατανάλωση κλιματιστικών, άρα και ενέργειας. Εδώ λοιπόν επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Γιατί η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα για να απελευθερώσει τις κυβερνήσεις να μπορέσουν να επιδοτήσουν λογαριασμούς ενέργειας, καύσιμα ή οτιδήποτε επιβαρύνει τους ευάλωτους, και έχουμε μία απόφαση που κατευθύνεται μόνο σε αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών ή άλλες ειδικές ενέργειες που δεν αποτελούν παράγοντες άμεσης ελάφρυνσης.
3: Ναι,
2: εδώ
3: ναι,
2: θέλει κάποιος επιδότηση λογαριασμού. Δεν θέλει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο που λέει Λουκ, είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Τότε έχουμε πόλεμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πάρει. Και επίσης, κύριε Χρυστοδουλάκη, κύριε Χρυστοδουλίδη, συγγνώμη, θέλω να μας πείτε, να προσθέσω στο ερώτημα του Νίκου, γιατί οι άλλες χώρες παίρνουν αυτά τα μέτρα και εμείς είμαστε με δεμένα τα χέρια και λέμε ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
2: Χωρίς να έχουν τη ρήτρα διαφυγής, μόνες τους.
3: Λοιπόν, ναι. Καταρχήν τη ρήτρα διαφυγής δεν τη θέλουν, την έχουν δαιμονοποιήσει οι βόρειες χώρες. Ναι. Ακούστε λίγο. Οι βόρειες χώρες, η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία κλπ. Οι οικονομίες τους δεν στηρίζονται ούτε στο LNG ούτε στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν αυτές οι χώρες δεν έχουν εκτεθεί από την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου ενός στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτοί δεν έχουν ακριβές τιμές ενέργειας ούτε στο ρεύμα, ούτε στο πετρέλαιο, ούτε στο φυσικό αέριο. Το πρόβλημα είναι στο νότο, δεν είναι στο βορρά. Άρα λοιπόν επειδή οι βόρειοι πιο πολύ επηρεάζουν τις αποφάσεις κεντρικά των Βρυξελών, γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει εμείς έχουμε πυρηνικά, έχουμε υδροελεκτρικά, έχουμε βιοκαύσιμα, έχουμε αμπλουσιοταμίευση, έχουμε εντελώς διαφορετικά.
2: Άρα τα συμφέροντα του Βορρά μπλοκάρουν τέτοιες αποφάσεις που θα μπορούσαν να μας ελαφρύνουν άμεσα.
3: Κύριε Τραβενάκη, είναι η πρώτη φορά μόνο στην ενέργεια σημαίνει αυτό. Μήπως να σας θυμίσω πολλές περιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Είναι δύο ταχυτήτων.
1: Ωραία, πάμε τώρα σε εμάς. Τι θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει ως άμεσα μέτρα και τι ως μεσοπρόθεσμα?
3: Λοιπόν, καταρχήν για μένα πρέπει να ξεκινήσει τώρα να επιδοτήσει την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρα σε όλα τα τιμολόγια που είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά.
1: Ναι, πρέπει και φρόντισαν, να το πούμε αυτό κύριε Χρυστοδουλίδη, ότι φρόντισαν με το που άρχισε η κρίση αυτή στον κόλπο, φρόντισαν να αλλάξουν τις τιμές. Οι υπάροχοι.
3: Ακριβώς. Καταρχήν αυξήθηκε.
1: Και συμβόλαια 100%. Τα οποία που υπήρχαν άρχισαν να λένε δεν υπάρχουν πια. Ναι, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα αυτό.
3: 50% αυξήσαν τα μπλε τιμολόγια. Είχαμε τα φθηνά τιμολόγια που ήταν τα μπλε μέχρι πριν δύο μήνες που έβλεπες πάροχους που έδιναν τιμή.
2: 9 λεπτά.
3: Με 9
2: λεπτά. Τώρα πόσο είναι και στο δηλαδή?
3: Είναι πάνω από 13,5.
2: Α, ναι. Ναι.
1: Ναι. Oh. Και σε παίρναν τηλέφωνο. Βέβαια και παίρναν τηλέφωνο γιατί το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη επανειλημμένος, εκβιαστικά και λέγανε δεν ισχύει πλέον αυτό. Τώρα ή μπαίνεις
2: αυτό.
1: Γι' αυτό
2: έρχεται με ένα τόσο
1: άλλαξε. Άλλαξε. Ή παίρνεις αυτό ή παίρνεις κειμενόμενο.
2: Αν έχεις ένα εξάμηνο το αλάτι.
1: Συνέβη το εξής απίστευτο.
2: Κύριε Χρυστοδουλίδη, αν εγώ έχω εξάμηνο στα 9 λεπτά, μπορούν διαρκούντας το συμβολέο να το αλλάξουν? Όχι.
3: Όχι,
1: αλλά όταν λύγει το συμβόλαιό σου, το πάνε στο καινούριο.
3: Πάνε 13.
1: 13 και 15.
2: Δεν σου λέει, γεια σας κύριε, από 9 πάει 13.
1: Σου λένε.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν σου δίνουν εναλλακτική.
3: Εμένα έληξε το συμβόλαιό μου πριν ένα μήνα που είχα 9,5 λεπτά σε μια εταιρεία.
1: Και εμένα το ίδιο.
3: Και μου λένε 14,5.
1: Και εμένα το ίδιο.
2: Ωραία. Θεωρητικά.
3: Ναι, αυτό έχει συμβεί.
1: Και δεν σου δίνουν εναλλακτική. Δεν υπάρχει κοντά στο 9. Ξαφνικά από το 9 πήγαμε στο 15.
3: Και μάλιστα τον Απρίλιο, μεσούσεις του μήνα, αλλάξαν τρεις φορές τη μπλε τιμή. Τρεις φορές. Την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που έχουν θεσμοθετηθεί τα χρωματιστά τιμολόγια. Αλλάζαν κάθε εβδομάδα τις σταθερές τιμές. Κάθε εβδομάδα.
2: Άρα λοιπόν, μας λέτε ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την συγκυρία ακριβώς, του πολέμου για να κερδοσκοπήσουν.
3: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Γιατί, να σας πω κάτι κύριε Στραβελάκη, όταν η χοντρική αγορά του ρεύματος έχει 9 λεπτά η κιλοβατόρα ή 90 η μεγαβατόρα, δεν μπορείς να μου πουλάς 15 και 17 και 18 λεπτά κάτι...
2: Και 13,5 σταθερό, στο μπλε. Στο...
3: Και σταθερό που υποτίθεται το σταθερό το ψωνίζεις από την προθεσμιακή αγορά, δεν το ψωνίζεις από το χρηματιστήριο. Που σημαίνει ψωνίζω από την προθεσμιακή αγορά, έχω χαμηλότερες τιμές, δεν είναι εκτεθειμένες στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις παίρνω μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας και κλειδώνω τους πελάτες. Αυτό δεν ισχύει τελικά.
2: Γραμματέως περιμέναμε παρέμβαση της Κομισιόν αφορά συγκεκριμένες ενέργειες, όπως αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και όχι επιδοτήσεις.
3: Μα πού να βρει το νοικοκυριό σήμερα λεφτά για να αντικαταστήσει. Ακόμα και με επιδότηση, σας λέω εγώ, την κουζίνα, το θερμοσύφωνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό δεν αντιμετωπίζει το υψηλό ενεργειακό κόστος.
2: Το πρόβλημα είναι να βγάλει το μήνα με χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος και όχι αυτά τα οποία δεν αφορούν την περίοδο της κρίσης. Δεν κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου, να έχει πιάσει φωτιά.
3: Εγώ μετά θέλω να πω το εξής. Άλλες χώρες του Νότου, δεν λέω του Βορρά, η Ιταλία, σας λέω, η Ισπανία και άλλες χώρες. Ναι. Τι κάνανε για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος και στα κάψιμα αλλά και στο ρεύμα.
2: Ναι, ναι.
3: Μειώσαν τον ειδικό φόρο κατά.
1: Τι κάνανε που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
3: Ναι, το θέμα ξέρετε τι είναι. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό διότι θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Οι Γερμανοί, δηλαδή την Ιταλία δεν υπάρχουν πλούσιοι στην Ισπανία.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε τουρίστες. Ούτε τουρίστες υπάρχουν εκεί. Μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι, κύριε Χρυστοδουλίδη, μόνο εδώ. Μόνο okay. εδώ. Ναι, okay. αυτό. Δηλαδή, αν αυτό τώρα είναι επιχείρημα, εγώ τι να πω.
2: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια στο 023, καμία βοήθεια στις επιχειρήσεις.
3: Α, κύριε Τραμπελάκη, το λέω εδώ και δύο χρόνια, όχι τώρα. Οι πιο αδικημένοι από την κοινωνία μας είναι οι μικρομεσαίες και οι ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως φούρνη, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και τέτοια, ξέρετε, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Σε αυτούς δεν έχει υπάρξει το παραμικρό καμία επιδότηση ούτε μισό λεπτό στην κιλοβατόρα. Αυτοί πραγματικά οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς τελικά λειτουργούν τις επιχειρήσεις.
2: Και να ήταν μόνο αυτό, βλέπω τώρα το Βασίλη, δεν έχει σχέση με το ρεύμα.
1: Γι' αυτό κλείνουν πολλοί φούρνοι και πολλές μικρές επιχειρήσεις.
2: Είναι χαρακτηριστικό της κερδοσκοπίας, λέει ο Βασίλης. Μιλούσα με φίλο μου παραγωγό ροδακίνων πρώτης ποιότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Έδωσε από το συνεταιρισμό ροδάκινα 0,60 λεπτά και στα σούπερ μάρκετ φτάνουν από 3,80 μέχρι 4,50. Αυτό είναι 6 με 8 φορές επάνω, τα ροδάκινα.
3: Mm. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ και Χρυστοδουλίδη. Θα τα ξαναπούμε.
3: Να πω μόνο κάτι. Ο κουμπάρος μου που είναι φουρναρής πήρε δάνειο καταναλωτικό για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Έτσι.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία, εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ και Χρυστοδουλίδη.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Είναι το μόνο
2: πολύ.
1: Βέβαιο.
2: Πάμε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θωμάς Γεράκης, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, για να δούμε το καυτό θέμα της εποχής, τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό σκηνικό που έχει γίνει άνω κάτω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Real FM.
4: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
5: Είναι κάτι, παιδιά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger.

0: 52.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Σε αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: στους 97,8.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα,

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

0: Ναι.
1: Και πρέπει να πω ότι επέβαλε και μου λέει: κοιτάξτε. Και εγώ λέω: μπράβο, δημόσια, διότι ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε και επέβαλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα σε έλεγχο για το ανώτοτο περιθώριο κέρδους, 2.992.000 ευρώ, δηλαδή 3 εκατομμύρια, στη μεγαλύτερη πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, σε καφέ, κόλπα, προς 48 κωδικούς, θυμάσαι που τα έλεγα.
0: Ναι, 48, το θέμα είναι να
1: περίμενε, περίμενε,
0: βέβαια,
1: διαβάσω την μισό λεπτό, μην διαβάσω την είδηση. Λοιπόν, 48 κωδικοί σε καφέ, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, βρεφικές κρέμες και το πρόστιμο αυτό έρχεται μετά από τις αποφάσεις που έχει ανακοινώσει. 1,76 εκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία για κόλπα με γιαούρτι και τυριά, 0,5 εκατομμύριο ευρώ στην πιο γνωστή εταιρεία για κάψουλες εσπρέσο που σου έλεγα και άλλο 0,5 εκατομμύριο στην εταιρεία που σου έλεγα με το καφέ φίλτρου, άλλο 0,5 εκατομμύριο στην εταιρεία τη μεγαλύτερη αναψυκτικών και άλλο 0,5 εκατομμύριο με σοκολατάκι και γλυκά. Αυτό είναι καμιά δεκαετία εκατομμύρια. Εγώ λέω μπράβο. Το εισπράττονται, Λουκία.
0: Σαφώς, μπράβο, όλο, όλο, να εισπράττονται, να τα μαθαίνουμε και να τιμωρούμε αυτούς που κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Όπως είμαι αυστηρός και λέω δεν υπάρχει έλεγχος, λέω ότι εδώ έχουν πιάσει δουλειά και λέω ότι είναι πρόστιμο, πρόστιμο, πρόστιμο, ότι εγώ κάνω έρευνα και δημοσιοποιώ μας του Real FM ή του Open, έρχεται πρόστιμο. 0,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, δεν είναι στραγάλια, είναι πρόστιμο. Αυτό είναι ο νόμος. Πρόστιμο δεν είναι 800 εκατομμύρια, είναι να στείλεις ένα μήνυμα ώστε η εταιρεία να πονέσει με 3 εκατομμύρια πονάει. Δεν είναι 500.000, 3 εκατομμύρια. Όσο δυνατή και να είναι η εταιρεία, πονάει. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνουν το μήνυμα, ότι έρχεται έλεγχος. Και έτσι, τον καφέ που σου λέω, από τότε που επιβλήθηκε το πρόστιμο, εγώ παρακολουθώ την τιμή και έμεινε σταθερή. Πάνε τα 4 και 6 και 8 και 10, τα κόλπα, τα πάνω, τα κάτω, τα δίπλα. Άρα, όπου πέσει, υπάρχει έλεγχος, σταματάνε τα κόλπα. Εμείς τι θέλουμε? Να σταματάνε τα κόλπα. Να μας κλέβουν, Λουκία. Γιατί μας κλέβουν? Ναι. Γιατί οι πολυεθνικές κατά ψέματα έχουν το πάνω χέρι και έχουν τρόπο να μας κλέβουν. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Φυσικά και έχουν τρόπο να μας κλέβουν. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσες φορές έχουμε πει και να κάνουν τον detective? Ναι. Δηλαδή να μπαίνεις και να ψάχνεις, να ξαναψάχνεις, να αυτό, να περνάς. Λες και έχουμε χρόνο να περνάμε στο σούπερ μάρκετ 2 ώρες να κάνουμε τον detective.
1: Ναι. Εγώ
0: συγγνώμη,
1: το
0: δεν έχουμε. Εγώ δεν έχω, δεν προλαβαίνω, συγγνώμη.
1: Πέραν αυτού, να σου πω ότι χαίρομαι γιατί με σταματούν πια στο σούπερ μάρκετ νοικοκυρές, συνταξιούχοι και μου λένε: Νικό, κράτα σημειώσεις και βγες να τα πεις. Να σου πούμε κι εμείς. Και με βοηθάνε και μου δείχνουν και μου λένε, γιατί μόνο έτσι, αν λειτουργήσει το σύστημα, Λουκία, θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρα στον κύριο Θωμά Γεράκη, πρόεδρο και ευθύνοντα σύμβουλο τη ΜΑΚ. Μετά πάρα πολύ καιρό τα λέμε, κύριε Γεράκη.
2: Πράγματι, καλό σα απόγευμα.
0: Γεια σας, κύριε Γεράκη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ύλη και θέλω να ξεκινήσω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, Pulse χθες, Opinion προχθές και άλλες, που δείχνουν ότι ανακατεύει την τράπουλα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση, τώρα 15-14, κάπου εκεί. Η Νέα Δημοκρατία σταθερά μπροστά, γύρω στο 30. Και το Πασόκ δίνει μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα Καρεστιανού. 10, 11, 12. Τι σημαίνει αυτό, τι τάση βλέπετε?
2: Έτσι όπως τα λέτε, ακριβώς είναι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, αν απομονώσουμε τα κοινά των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν και κάποιες μικροδιαφορές, αλλά τα κοινά. Είναι πρώτον ότι όντως υπάρχει μια αναδιάταξη στο χώρο της, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη φθορά που έχει βέβαια.
1: Χάσει μια μονάδα.
2: Ναι, διατηρείται και γύρω στο 30%. Το δεύτερο είναι ακριβώς όπως το είπατε, ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δίνουν το φως της δημοσιότητας την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, θυμάστε τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα μας απασχολούσε αυτό που λέγαμε το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή φαίνεται ότι, και είναι και με απόσταση από τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή ότι η δεύτερη θέση παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν ξέρω αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, γιατί είναι η πρώτη
0: θέση. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Αλλά βλέπουμε ότι να βάλεις και τη στατιστική απόκληση που έχει είναι πέραν της στατιστικής απόκλησης. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, πατάει γερά στα πόδια του.
1: Κρατήστε το αυτό το ερώτημα, γιατί θα επανέλθω που λέει η Λουκία. Είναι πολύ εύλογο και είναι αυτό που θέτουν τα άλλα κόμματα πλην Τσίπρα. Δηλαδή λένε, παγιώνεται ή είναι μια φούσκα τώρα επειδή είναι φρέσκο, πριν κάτσει σκόνη, έχει 15 και μόλις καταλάβουμε ότι είναι ο Τσίπρας θα ξαναπέσει στο 10.
0: Όπως έχει συμβεί και άλλες φορές.
1: Μπράβο, δηλαδή.
2: Πολύ σωστή ερώτηση.
1: Κόμμα Βραμόπουλου, κόμμα

0: Σαμαρά παλαιότερα.
1: Και όταν είχε πρώτο βγει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, σωστά.
2: Πολύ σωστά αυτά που λέτε, διότι όντως είναι νωρίς για συμπεράσματα. Και γιατί είναι νωρίς για συμπεράσματα? Γιατί πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, δεν ξέραμε ότι δεν δημιουργηθούν, αλλά δεν είχαν ακόμα, ας πούμε, την ιδρυτική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι ξεκινάμε. Αυτό που μετράγαμε ήταν οι προσδοκίες για τα νέα κόμματα. Δηλαδή, προβάλαμε σε ένα λευκό χαρτί τις προσδοκίες μας, ο καθένας, δηλαδή τις δικές του. Μετά τη δημιουργία του, σε αυτή την περίοδο, μετράμε την πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση, εντάξει, είναι σημαντική. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη φτιάξει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση. Και στηρίζεται κυρίως στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Επίσης, να προσθέσω κάτι άλλο προς επίρρωση αυτό που λέτε. Εγώ ποτέ δεν θυμάμαι πρώτη καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε αν ήταν και αυτό, να επιβεβαιωθεί και στην κάλπη.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
2: Ναι, μα ποτέ. Mm. Δηλαδή, να σας θυμηθείτε, αναφέρατε για τον κύριο Βραμόπουλο. Ναι, ναι. Και μεγάλα ποσοστά δεν έφτασε στην κάλπη. Αλλά και
0: Σαμαρά παλαιότερα, πολιτική άνοιξη.
2: Προφανώς, και πολιτική άνοιξη, αλλά και άλλα. Δηλαδή, και που αλλάζαν αρχηγό, να σας θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει αρχηγό, πώς το λένε, ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, οι δημοσκοπήσεις της δίνανε 16-17%. Και στις εκλογές που ακολούθησαν μετά έχει πάρει 4 ακόμα κάτι, αν δεν απατάμε. Άρα λοιπόν όντως είναι νωρίς. Και αυτό που βλέπουμε τώρα στη δημοσκοπήση είναι όντως αυτό που λέμε μια πρώτη φωτογραφία της στιγμής και δεν έχει καμία σχέση με την πρόβλεψη των εκλογών. Γιατί αν κανείς προσπαθεί να σκεφτεί ότι με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα τι θα γινόταν στις εκλογές, θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήματα. Πρώτον είναι...
0: Αυτό θα σας έλεγα, έχουμε 4 ερωτήματα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση θα αντέξει, εάν θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας, αν το Πασόκ θα μείνει τόσο χαμηλά που σημαίνει και εσωκομματικές αναταράξεις, και αν επίσης η Καρυθιανού θα ξεφουσκώσει.
2: Προφανώς, και να προσθέσω και άλλα 4 τότε.
0: 8.
2: Το ένα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χρόνος των εκλογών, γιατί έχει αυτό τη σημασία του.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές και δεν αναφέρομαι αν θα δημιουργηθεί ένα κόμμα κτλ. Αλλά ακόμα και αυτά, τα υπάρχοντα κόμματα, πόσα από αυτά θα φτάσουν στην κάλπη και με ποια μορφή, μόνα τους, σε συνεργασίες, δεν το ξέρουμε.
0: Συνεργασίες, αυτό είναι παρορισμένη λέξη, κύριε Γεράκη. Ποια συνεργασία? Έχετε βρει ένα κόμμα να μιλάει, εκεί έχει ακούσει κανένα να συνεργάζεται με άλλον?
1: Όχι, αυτό βλέπουμε, αλλά τι θα γίνει, δηλαδή πραγματικά, όποιον και να ρωτάμε, λέει μόνος μου.
2: Τρώμε ξύλο. Και συζητήσει ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες συγκλήσεις, κάποιες.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αυτά είναι σε επίπεδο παραπολιτικής προφανώς ακόμα.
0: Δεν γνωρίζουμε
2: ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο θα δείξει
0: αυτό, ναι,
2: οι εκλογές. Και το σημαντικότερο από όλα, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Ποσοτικά, δηλαδή, θα είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα εάν έχουμε το ίδιο εκλογικό σώμα που είχαμε στις
0: ποσοτικά. Και μπορεί τα κόμματα Τσίπρα, Καρυθιανού και Σαμαρά να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ που δεν συμμετείχε, αν έχουμε αλλίωση πλήρη, ανατροπή.
2: Βέβαια, και προφανώς, να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που βλέπω στα δικά μου τουλάχιστον τα στοιχεία, βλέπω σοβαρά σημάδια τάσης αύξησης του εκλογικού σώματος.
0: Ναι, δηλαδή, σωστά.
2: Πρέπει να γίνει, να υπολογίζεται και στις εκτιμήσεις και των εταιριών δημοσκοπήσεων και αυτή η συνθήκη. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και τις επόμενες καταγραφές, δηλαδή να έχουμε κάποιες χρονοσειρές, και νομίζω ότι πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορούμε να δούμε ότι αν αυτά έχουν μια σταθερότητα ή έχουμε συνεχείς μεταβολές, γιατί αυτή τη στιγμή...
0: Από την εμπειρία σας, γιατί ο καταλήτης είναι το κόμμα Τσίπρα και μετά θα σας ρωτήσω το κόμμα Καρυθιανού. Όπως το βλέπετε, τι ξέρουμε ως τώρα, βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει περιοδία με το βιβλίο του Τινιθάκη και είδα μία εκδήλωση στο Θησίο, στην οποία εκδήλωση απέφυγε ο κύριος Τσίπρας να πει κάτι ειδικότερο που θα μπορούσε να διώξει κόσμο. Αντίθετα, είπε πολύ γενικά πράγματα που θα μπορούσαν να αντλήσουν κοινό. Επομένως, με τα δεδομένα που έχουμε, βλέπετε αυτό το 15 να μένει, να αυξάνεται ή να μειώνεται, όπως το βλέπετε?
2: Ναι, αυτό που μπορώ να απαντήσω σε αυτό είναι ότι φαίνεται ότι πατάει γερά στα πόδια του, αυτό το 15%. Ο κ. Τσίπρας έχει μια πρεσβεία.
0: Κοιτάς, είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
2: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε να απαντηθεί από τις επόμενες δημοσκοπήσεις αυτό.
0: Αλλά λέτε δεν χάνει προς το παρόν. Δεν φαίνεται να χάνει.
2: Όχι, γιατί. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Εγώ έχω την αστυνομία να βλέπω και κάποια δευτερογενή στοιχεία, δηλαδή πίσω από
0: τους αριθμούς.
2: Και σας λέω το εξής. Γιατί σας λέω ότι πατάει γερά στα πόδια του? Διότι αν θες μια ερώτηση σε όσους λένε ότι ψηφίζω το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι η τελική σας επιλογή?
0: Δεν
2: έχετε να αλλάξει το μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι αυτή θα είναι η τελική μου επιλογή.
0: Α, πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη η δεξαμενή του.
0: Ανασυντοποιημένη η ψήφος. Δεν είναι. Περνούσα απ' έξω, είδα φως και μπήκαν.
2: Αυτό, αν το δει κανείς, ας πούμε, στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρεστιανού, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πιο ασαφές, με χαμηλότερη πιστότητα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγαλύτερο ερωτηματικό το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, διότι δεν έχει την προϊστορία του, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα περιμένουμε. Δηλαδή, το ποσοστό αυτών που ψηφίζουν την κυρία Καρεστιανού και λένε ότι αυτή είναι και η τελική με επιλογή, σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του κ. Τσίπρα.
0: Κρίνοντας αξιολογικά τα τρία κόμματα και τις τρεις ηγεσίες, Τσίπρας, το ξέρουμε. Πλασάρεται ως καινούριος, αλλά είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω, δεν άλλαξε το DNA. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλήσει, περίπου ξέρουμε τι θα πει. Δεν θα εμφανιστεί λέγοντας κάνω φορά απαλλαγή στις βιομηχανίες. Γνωρίζοντας το Πασόκ, στην κατάσταση που είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη, πολύ πιεσμένο αυτή τη στιγμή, και την παράμετρο Δούκα δίπλα του. Και την κυρία Καρεστιανού, που έχει τη λιγότερη εμπειρία, και παρόλα αυτά η κυρία Καρεστιανού μου κάνει εντύπωση στην δημοσκόπηση της ΕΠΑΛΣ, εμφανίζεται στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με 6. Με 7 τον Ανδρουλάκη. Θέλω να πω, η κυρία Καρεστιανού δεν έχει διοικητικές ακόμα περγαμηνές. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καιρό αρχηγός. Πώς βλέπετε τη συμπεριφορά των τριών, αξιολογικά, πολιτικά, βλέποντας τους τρεις? Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καρεστιανού.
2: Ναι, βέβαια, στον πολιτικό ανταγωνισμό δεν παίζουν μόνο ρόλο οι αρχηγοί. Όντως παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς σε επίπεδο προσώπων, αν μιλήσουμε για την αντιπολίτευση.
0: Τσίπρας, Καρεστιανού είναι προσωποκεντρικά κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε κανέναν άλλον. Πείτε μου ένα στέλεχος του Τσίπρα.
2: Έχει ένα πλεονέκτημα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, και ένα επικοινωνιακό χάρισμα κτλ. Σε σχέση με τους υπολείπους. Ωστόσο, εάν κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ, θα βρίσκαμε και κάποια πλεονεκτήματα για το Πασόκ. Δηλαδή, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα
0: δομημένο.
2: Με πέρασμα σε πολλούς χώρους, μαζικούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποτιμάται και αυτό. Και το λέω αυτό γιατί, να πω και ένα τελευταίο. Ακούω πολλούς και συναδέλφους σας και δικούς μου συναδέλφους να συζητάμε ότι είναι το πρόβλημα του Πασόκ, είναι το πρόβλημα του κ. Ανδρουλάκη. Να σας πω όμως εγώ το εξής, για να το συνυπολογίσετε. Μετά το 2009, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι ήταν οι τελευταίες εκλογές αντιπολίτευσης που είχε κερδίσει ο κ. Παπανδρέου. Ακολούθησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια, πόσο είναι, 10 εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα μας. Δηλαδή 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Το Πασόκ άλλαξε 3 αρχηγούς σε όλη αυτή την πορεία και έκανα 3 ιστονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Σε ποια από αυτές τις εκλογές τα τελευταία 15 χρόνια το Πασόκ είχε πάνω από 13%?
1: Άρα λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι,
1: μην το εστιάζουμε εκεί.
2: Έτσι ακριβώς, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πιο δομικό. Και επίσης, σε ποια από αυτές τις εκλογές του Πασόκ είχε τη δεύτερη θέση? Δηλαδή σε καμία.
1: Αν είναι όμως πιο δομικό, είναι και πιο άσχημα τα πράγματα, να το πω έτσι. Γιατί αν ήταν θέμα μόνο αρχηγού, αλλάζει αρχηγό, έρχεται άλλος αρχηγός και φτιάχνει κατάσταση.
2: Και κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα φτιάξει κατάσταση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι και αυτό αυτόματο ότι με έναν άλλον θα πηγαίναμε καλύτερα. Διότι εγώ θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα, γιατί προφανώς είναι σύνθετο το πρόβλημα του Πασόκ, είναι ότι περιορίζεται ο ζωτικός του χώρος. Δηλαδή δέχεται πιέσεις και από το κέντρο δεξιά και τα λοιπά, από τον κύριο Μητσοτάκη και από τα δεξιότερα κόμματα, και δέχεται και από τα αριστερά. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, δεν το έχει αντιμετωπίσει. Γιατί αν έχει μια στρατηγική.
1: Μήπως ομφαλοσκοπεί σε αυτή τη φάση, κύριε Γεράκη? Γιατί έχω την εντύπωση, όταν κάνω ερωτήσεις, ας πούμε, σε στελέχη του Πασόκ, ότι δεν το βλέπουν, δηλαδή, τουλάχιστον στον δημόσιο λόγο. Δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Πίσω από κλειστές πόρτες φαντάζομαι θα το αντιμετωπίζουν. Αλλά στο δημόσιο λόγο εξακολουθούν και λένε αυτό που ακούγαμε. Εμείς θα είμαστε, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο, δεν μας απασχολεί, δεν απειλούμεθα κτλ.
2: Ναι, τώρα αυτό όμως, ξέρετε κάτι, όταν λες κάτι, ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνει και ένα νόημα τώρα.
1: Να βγαίνει νόημα, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω μήπως ομφαλοσκοπούν αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει ένα θέμα, είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, η εικόνα που εκπέμπει το Πασόκ, ακόμα και τελευταία, δηλαδή με τις τελευταίες εξελίξεις, κάθε μέρα, αντί να προβάλλονται κάποιες θέσεις του, εν πάση περιπτώσει, να δομείται μια.
0: Μιλούν για το Χαρίδουκα.
2: Πρόταση, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια στην καταγγελία και όχι στο να βελτιώσουν την εικόνα τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θωμάς Γεράκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσε να είναι η αρχή μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Λουκία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είπαμε, είχαμε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω πρέπει να επανέλθουμε να είναι το θέμα των επόμενων ημερών δημοσκοπήσεις, να καταλάβουμε τι κινείται στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τάκης και
4: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
19: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας και σήμερα το ΠΑΣ. Πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης ΠΑΣ προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια, τόσο για προσωπικές δεξιότητες, όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. ΠΑΣ. Και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Next is Now και η Dom Consulting το συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Ταξίδι θα πεις εσύ, θα πω εγώ.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Για πες,
1: λοιπόν, πάμε ταξίδι στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν και οικογενειακές διακοπές εκεί. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με smart all inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park που λατρεύουν φυσικά τα παιδιά, με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Επίσης τα εισιτήριά μας, στα δώρα μας, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajets. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Επειδή μας ρωτάνε που είναι το Σήμαντρο, είναι το βρήκα στον Ελαιώνα, στο Διακοφτό, στην Πελοπόννησο.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: 50 χιλιόμετρα από την Πάτρα και 12 χιλιόμετρα από τα Καλάβρητα. Είναι δίπλα σε μαγευτική παραλία εκεί και 11 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί και τα και φωτογραφίες είναι καταπληκτικά. Μην χάσουμε τη Real News Look για την Κυριακή.
1: Βέβαια, για τη Real News Look της Κυριακής, εκτός από τη φανταστική ύλη που έχει κάθε Κυριακή, αυτή την Κυριακή θα έχει βιβλίο «Η κρυμμένη επιστολή», το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real and Style, για να φτιάξουμε συνταγές ψάρια στη Χάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Και Real Planet, την ειδική έκδοση για την πράσινη ανάπτυξη, μην τη χάσετε λοιπόν. Πολύ η Real News πάντα με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη και εξαιρετικές προσφορές. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού. Σήμερα είχαμε κοντά μας τη ρύθμιση του ήχου τον Αντώνη Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Πουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τυπωσίσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν

πανηγύρικες, γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εδώ από το Πρίσμα 92, είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και από γενικότερα θα σας ενημερώνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Για να δούμε σήμερα πώς θα είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Παραμένουν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-δυτικοί εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Σπικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market. Στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγου 3 πρώην Ταβουλάρι Αγίου 40, τα Πλέσας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσιος. Πλέσας The Market είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 9 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές στα αντιλιακά προϊόντα που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτή την περίοδο και όχι μόνο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω την εκπομπή μας, να πούμε μια καλημέρα στους κυρίους και στις κυρίες που εργάζονται στο γραφείο, στο δίκτυο συνεργασίας Ζακύνθου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ξέρουμε ότι... μας ακούτε κάθε μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ναι, είχατε δίκιο για την επισήμαρσή σας εκτές. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορώ να πω περισσότερα στον αέρα. Για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού, χτες δεν μπορούσε να βγει γιατί λόγω εργασίας, κύριο Σταύρο Κοντονή, όπου μαζί θα αναλύσουμε την πολιτική κατάσταση στη χώρα μετά από την έλευση των δύο καινούριων κομμάτων. Μιλάω για της Καρίας Καριστιανού και για το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ για να δούμε και με την κυρία Αρβανιτάκη τι γίνεται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την περίοδο φαίνεται ότι δεν το ευνοούν οι δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά μετά τις 12.30. Για να δούμε λίγο, υπάρχουν ανησυχητικές ειδήσεις για τις καιρικές συνθήκες όπου θα επικρατήσουν φέτος το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες μιλούν για την επιστροφή του El Niño, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την Τρίτη ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος ακραίων φαινομένων και τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με την πιο πρόσφατη ενημέρωση αυτής της υπηρεσίας, που είναι μια υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι εξαιρετικές ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν το σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο φαίνεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες αλλά και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε επίσης ότι κατά 80% πιθανόν είναι ένα επεισόδιο El Niño να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και αρκετές ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή θα έχουμε και μεγάλες έτσι θερμοκρασίες, αλλά και ασυνήθιστες βροχοπτώσεις που δεν τις είχαμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ μπροστά μας και που έχει σαν συνέπεια να έχουμε και πολύ ζεστά καλοκαίρια και ισχυρές έτσι βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ούτω καθεξής εξαιτίας αυτών των φαινομένων.

Λοιπόν, για να δούμε μία είδηση. Δεν έχει ακόμη έτσι πάρει διαστάσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εκτές το βράδυ, μετά τις 12, για δεύτερη φορά στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών, στο ίδιο σπίτι μπροστά, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα αυτοκίνητο και σε μία μηχανή. Έχει ξανασυμβεί εδώ και αρκετούς μήνες περίπου το ίδιο συμβάν. Εξετάζεται από την αστυνομία το τι γίνεται σε εκείνο το σημείο. Πάντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη εκείνη έτσι περιοχή, σε εκείνο το σπίτι. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο έφτασαν αμέσως και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικές αρχές. Θα έχουμε νεότερα, περιμένουμε και εμείς επίσημες ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, μια και τώρα σε ό,τι αφορά την αστυνομία. Οι ανακοινώσεις βγαίνουν από την Κέρκυρα, όχι από εδώ που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα, προχωρούμε παρακάτω, πάμε στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται εκεί οι κινητοποιήσεις από τους πολίτες εκεί. Το θέμα το γνωρίζετε όλοι, ο γαμπρός του Τραμπ μαζί με την κόρη του, ο Τζάρετ Κούσνερ, αγόρασε μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση για να κάνει εκεί επενδύσεις. Το έργο περιλαμβάνει και το ακατοίκητο νησί Σαζάν στην Αδριατική, καθώς και αρκετές εκατοντάδες εκτάρια του προστατευόμενου τοπίου, ένα που είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης, καθώς φιλοξενεί φλαμίγκο, φωλιές και περιοχές οτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Λοιπόν, ο Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής αυτής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, διαθέτει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα υπηρετεί και ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ζητήματα ειρήνης και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πολίτες αντιδρούν. Σε αντίθεση, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το έργο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 10.000 ξενοδοχειακών δωματίων και το σχέδιο θα προχωρήσει κανονικά όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Φεύγουμε από την Αλβανία, πάμε στο Ιράν. Το πρωί είδα ότι υπήρχαν κάποιες επιθέσεις με ντρόουν στο Κουβέιτ. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δεν βλέπουμε να γίνει κάτι εκεί στην περιοχή. Το πρωί ο πρόεδρος της Αμερικής λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το μεσημέρι λέει ότι κάτι δεν του αρέσει. Το βράδυ ξαναλέει μάλλον ότι για τις επόμενες ημέρες ή την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί λύση και το πρόβλημα παραμένει κολλημένο. Φαίνεται ότι έχει κολλήσει, ούτως έχει εκεί στην περιοχή. Βέβαια, καλό είναι που για δύο περίπου μήνες έχουν σταματήσει έτσι έντονες πολεμικές ενέργειες και έχει ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση και σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων.

Ωραίο τραγούδι, ταιριάζει με το επόμενο θέμα μας. Έχετε ακούσει για την Τουρκία που ετοιμάζεται να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μετατέθηκε η ημερομηνία του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο. Η διαδικασία έγκρισης του νέου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να κάνει λίγα βήματα πίσω. Μετατίθεται για τον Οκτώβριο. Επικαλούνται τουρκικές πηγές τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. Ειδικότερα όταν όπως μεταδίδει η εφημερίδα Καθημερινή, που επικαλείται καλές πληροφορημένες πηγές, ο καθορισμός των θαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των επιτροπών του Κοινοβουλίου μέχρι στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει η Άγκυρα με αυτό. Μόνο σε περίπτωση τώρα που η Άγκυρα αποφασίσει να αυξήσει την ένταση, υπάρχει περίπτωση να έρθει ευνηδιαστικά το νομοσχέδιο σε αρμόδια επιτροπή. Κάτι που οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τουρκική κυβέρνηση αυτή την περίοδο δεν το επιθυμεί. Γιατί δεν το επιθυμεί? Γιατί θα γίνει σε λίγες μέρες η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα παρουσία πιθανώς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, και υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος της Αμερικής θα κάνει μια ολιγόρη στάση στην Αθήνα πριν μεταβεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, για το θέμα της παραλίας του Μακρύ Γυαλού. Εχτές φιλοξενήσαμε εδώ και τον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, ο οποίος άσκησε μια κριτική στη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Τσουρουνάκης τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι η Δημοτική Αρχή γνώριζε παραπάνω από ένα χρόνο το πρόβλημα αυτό που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Μετά φιλοξενήσαμε και την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνο, η οποία ήταν κατηγορηματική ότι η παραλία δεν θα κλείσει. Αντίθετα, θα εφαρμοστούν, θα υπάρξει κάποια σήμανση σε εκείνο το σημείο να μην πλησιάζουν οι τουρίστες. Τώρα, δεν ξέρω αν φτάνει κατά τη γνώμη μου μόνο αυτό, πρέπει να τοποθετηθούν και φυλακές. Εγώ είδα μου στείλανε φωτογραφίες από εκείνο το σημείο, πραγματικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν υποχωρήσει και συνέχεια πέφτουν χώματα και πέτρες από το δρόμο πάνω και υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά κάποιοι τουρίστες. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει και σήμανση εκεί σε εκείνο το σημείο και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο φύλακες, ένα το πρωί, ένα στο πρωί και ένα στο απόγευμα, για να μην πλησιάζουν το σημείο εκείνο της παραλίας. Από το Δήμο ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει και μελέτη. Η μελέτη βέβαια θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο για να γίνει και να ξεκινήσουν τα έργα. Χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα για να αποκατασταθεί εκεί η περιοχή. Νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να δούμε πώς θα προχωρήσει ο Δήμος για την αποκατάσταση εκείνου του σημείου, μια και ο δρόμος από πάνω ανήκει στο Δήμο. Είναι δημοτικός δρόμος. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα εδώ στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Κομμάτια του επαρχιακού δικτύου, άλλα ανήκουν στην περιφέρεια και άλλα ανήκουν στο Δήμο. Όλη εκείνη η περιοχή έχει πρόβλημα και στα Ξύγκια συνέχεια γίνονται καθιζήσεις στο χειμώνα εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Η περιοχή εκεί κουβαλάει ρέματα, υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα, σε όλες εκείνες τις ακτές, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το χειμώνα, εάν έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, να δημιουργούνται καθιζήσεις. Και λίγο πιο πέρα και στον καινούριο δρόμο που περνάει, που ξεκινά από τα Ξύγκια και βγαίνει στις Αλικές, και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Φέτος δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Να δούμε την επόμενη χρονική περίοδο. Σας λέω ότι εκείνη η περιοχή γενικά έχει πάρα πολλά λαγκάδια και το χειμώνα όταν βρέχει πολύ νερό καταλήγει στη θάλασσα και επηρεάζεται πολύ και το οδικό δίκτυο.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, να δούμε που έχει διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 11.30 και μέχρι τις 12 συνεχίζεται στην Αίγυρη στο ποτάμι, εδώ στο χειροκομείο, 11 με 12.30 στην περιοχή Καλαμάκη, κοντά στο πολυκατάστημα Μπουζιάνου, και από τις 8 στις 2.30 στο Μουζάκι, στο χωριό και στη Γεώτρηση Βουνό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λίγο θα περάσουμε σε διαφημίσεις, σε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας εδώ στον Πρίσμα 92 τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού κύριο Σταύρο Κοντονή, όπου θα αναλύσουμε μαζί τη νέα πολιτική πραγματικότητα.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είχαμε πει, έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Σταύρο Κοντονή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, από τη Ζάκυνθο.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ τους πάντες.
0: Επισκέπτεστε το νησί μας, έχετε χρόνο το...
1: Είχα έρθει πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Γνωρίζω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Πώς βλέπετε την καινούρια απόπειρα εισαγωγικά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς που ξανακατεβαίνει στην πολιτική?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω ως ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτό το εγχείρημα σημαδεύεται από μία πρώτη αποτυχία του Τσίπρα να εντάξει στο πολιτικό φορέα τον οποίο προσπαθεί να συγκροτήσει αυτό που λέμε πολιτικό ή κοινωνικό χώρο του κέντρου. Από ό,τι είδαμε τουλάχιστον σε ένα επίπεδο συμμετεχόντων, σε ένα πρώτο επίπεδο, η προσπάθεια αυτή έχει αποτύχει και επόμενο και φυσιολογικό είναι να επιδιώκει σήμερα τη διάλυση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι χωρίς τους ψηφοφόρους, όσοι έχουν απομείνει ή όσοι τέλος πάντων υπάρχουν πέριξ αυτών των δύο κομμάτων, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια ικανή βάση για να διεκδικήσει κάτι το οποίο από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι διεκδικήσιμο, δηλαδή η δεύτερη θέση η οποία θα κριθεί μεταξύ τριών κομμάτων του ιδίου, της κυρίας Καριστιανού και του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η λεγόμενη συμπαράταξη, η οποία ηρίστανε παρόδο, ήταν και ένα σύνθημα του ΚΚΕ το 1986 στις δημοτικές εκλογές, τότε που είχε υποψήφιο δήμαρχο τον Μακαρίτη τον Κατριβάνο στην Αθήνα. Αυτή η προσπάθεια μάλλον σηματοδοτεί μια συμπαράταξη μάλλον με τον ίδιο του τον εαυτό και όχι με κάτι ευρύτερο όπως αρχικά ήθελε να δώσει, δηλαδή με τη συνέντευξη στον κύριο Χατζη Νικολάου όλοι είχαμε καταλάβει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το άνοιγμα στο πολιτικό και κοινωνικό χώρο του κέντρου. Αυτό έχει αποτύχει και μάλιστα η προσπάθεια να εγκλωβίσει, εγώ θα το έλεγα χωρίς εισαγωγικά, τους ψηφοφόρους είτε της Νέας Αριστεράς είτε του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από μια πάρα πολύ αρνητική βάση. Διότι τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι το ποσοστό το οποίο αυτή την ώρα του αποδίδεται είναι ένα ποσοστό πολύ μικρότερο από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ που το εγκατέλειψε τότε, το εγκατέλειψε εντός εισαγωγικών, παραιτήθηκε, δικαίως παραιτήθηκε,
0: που ήταν 17.
1: Γύρω στο 17,5%, 17-18%. Επομένως βλέπετε ότι μάλλον οδεύει σε μια κρίση άλλου τύπου βέβαια, γι' αυτό και η προσπάθειά του, η έντονη προσπάθεια να ενσωματώσει τουλάχιστον τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, από ό,τι τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω, ότι μάλλον διάλυση αυτών των κομμάτων δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξουν διασπάσεις περισσότερο. Παρά, το είδαμε και στη Νέα Αριστερά, είχαμε μια διάσπαση. Ήταν φανερό ότι πρόκειται περί διασπάσεως. Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής δεν ακολουθεί αυτή την πορεία προς το κόμμα του Τσίπρα. Νομίζω κάτι τέτοιο θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά τα σενάρια και όλα αυτά τα σχήματα.
0: Τα στελέχη που αποχώρησαν εκτές από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνουν,
1: αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ματζουράκης.
0: Ναι.
1: Τώρα, ιδίως

0: όσοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να κάνω σχόλια. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Θα πάνε, θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Ή δεν θα ενταχθούν σε κάποιο χώρο.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά ήταν μια κίνηση η οποία πολιτικά προδιαγράφει μια τέτοια πορεία. Τώρα, αν πάνε ή δεν πάνε, διότι εδώ από τι έχετε αντιληφθεί κι εσείς, όποιοι αποχωρούν από ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν δεκτοί από το κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό. Mm-hmm.
0: Οπότε δεν ξέρω βεβαίως και αν έχει την πολυτέλεια να τους το αρνηθεί. Διότι όταν βλέπει και αυτός αυτά τα ποσοστά, ας πούμε, του 12-13% που με την αναγωγή μπορεί να φτάσει στο 15% βία, καταλαβαίνετε και εσείς ότι και αυτός στο τέλος, παρά τις εξαγγελίες ότι φτιάχνει κάτι νέο κτλ., θα αναγκαστεί αυτός να τους ενσωματώσει, γιατί διαφορετικά τι ποσοστό θα ευελπιστεί να πετύχει.
1: Εσάς σας λυπεί αυτή η κατάσταση στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εμένα με στενοχωρεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Βεβαίως είχα προδιαγράψει αυτή την κατάσταση από το 2020, όταν είχα συγκρουστεί με προσωπικά τον Τσίπρα, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα, και το είχα εντοπίσει εγώ από παλιά ότι αυτό είναι το πρόβλημα, και η πολιτική που είχε χαράξει να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς σε ένα προσωποπαγές κόμμα και μετά να ακολουθήσει μια αντιπολιτευτική διαδρομή η οποία οδηγούσε το κόμμα, όπως του είχα πει, στον όλεθρο.
1: Ναι.
0: Στον όλεθρο. Αυτή ήταν η έκφραση που είχα χρησιμοποιήσει όταν τον είχα συναντήσει. Πέραν των όσων άλλων για τα οποία έχω μιλήσει, ότι με συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις που είχε κάνει όταν είμαστε κυβέρνηση, τα είχε καταφέρει, γιατί περί καταρθώματος πρόκειται, να γίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της διαπλοκής, με τα χατηράκια που έκανε στην ολιγαρχία από τότε και με τα δώρα που έκανε. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν σας άκουσε, κύριε Κοντονή? Είστε ένα προβεβλημένο στέλεχος. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες έτσι πολιτικές αναλύσεις, σας θεωρούσαν και τον επόμενο αρχηγό του,
0: όχι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό εγώ δεν το έχω υπόψη μου και ποτέ δεν το σκέφτηκα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι είναι προφανές ότι δεν ήμουν ο μόνος ο οποίος έλεγα αυτά τα πράγματα, απλώς εγώ έχω ένα προσωπικό χαρακτηριστικό, τα λέω με μια ιδιαίτερη ένταση, και όταν δεν, αυτά τα πράγματα δεν εισακούονται, τελειώνω την οποιαδήποτε σχέση. Προφανώς είχε διαγράψει άλλη πορεία, είχε προκαθορίσει μια πορεία, η οποία τελικά το που οδήγησε το βλέπετε όλοι.
1: Άκουσα προσεκτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα όταν έκανε την εκδήλωση εδώ και λίγες μέρες. Μου έκανε εντύπωση ένα κομμάτι που είπε στην αρχή, ότι κουβαλάμε το παλιό ΠΑΣΟΚ, το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, την αντίσταση, την ιδεολογία αυτή της αντίστασης. Δηλαδή θεωρεί ο πρώην πρωθυπουργός τον εαυτό του σαν συνεχιστή της αριστερής, κεντροαριστερής ιδεολογίας?
0: Κατά πρώτον θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν υπάρχει, μπορεί να μιλάει για την αριστερά και μπορεί ο ίδιος να θεωρεί τον εαυτό του, δεν ξέρω κι εγώ, συνεχιστή ποιου, ας πούμε και του Άρη Βελουχιώτη, όταν έκανε αυτά τα έσχη που έκανε με τον ποινικό κώδικα και απειλάγησαν όλοι αυτοί που εμπλέκονταν με τα σκάνδαλα και την οικονομική διαφθορά στη χώρα, όταν εμείς είχαμε υποσχεθεί ότι αυτά τα πράγματα δεν θα επαναληφθούν και θα τα λύσουμε και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Μπορεί ο ίδιος να θεωρεί οτιδήποτε. Εκείνο όμως που είναι πολιτική απρέπεια, και πρέπει αυτό να το πω, είναι ότι δεν μπορεί να πολιτικά ο ίδιος να παριστάνει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά πρώτον, διότι η πολιτική ζωή του τόπου δεν έχει ανάγκη ένα Μητσικώστα, ο οποίος θα μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε να καπηλεύεται την ιστορία ενός υπάρχοντος και λειτουργούντος πολιτικού κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Το θεωρώ καπηλεία. Αν κάποιος ερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, να σας το πω διαφορετικά, και έλεγε ότι είναι ο συνεχιστής της ιστορίας του ΚΚΕ εσωτερικού, εγώ θα είχα μεγάλο πρόβλημα και θα του έλεγα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Επομένως, εδώ καλό είναι ο καθένας να οριοθετείται όπως νομίζει, αλλά με βάση την υπαρκτή πολιτική γεωγραφία, και να μην καπηλεύεται πολιτικές διαδρομές άλλων πολιτικών χώρων και άλλων κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλων προσωπικότητων.
1: Το χώρο του ΠΑΣΟΚ πώς τον βλέπετε? Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Έχει ξεσπάσει και εκεί μια διάσπαση, νομίζω, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ξέρω αν είναι, δεν μπορώ να μιλήσω για διάσπαση, γιατί η διάσπαση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως έχω, επειδή είχα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023 ως συνεργαζόμενος, προσωπική μου άποψη και αυτό που είχα εγώ εισηγηθεί ως την καλύτερη λύση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι είχε έρθει η ώρα για μια πολιτική υπέρβαση, η οποία είχε ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ, είτε με τη δημιουργία της ΕΛΙΑΣ ενός συλλογικού σχήματος, είτε με τη δημιουργία του ΚΙΝΑΛ από την Μακαρίτισσα τη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχα πει ότι είναι η ανάγκη τώρα, γιατί έβλεπα το ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει.
1: Ναι.
0: Να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα εκπροσωπήσει όλο τον κοινωνικό χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής αριστεράς ως μια προγραμματική και πολιτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τονίζω το προγραμματική, διότι με το να λέμε, να περιγράφουμε τα κακώς κείμενα στην κοινωνία, δηλαδή έχουμε ακρίβεια, ναι, ωραία, έχουμε ακρίβεια, αλλά πρέπει ένα πολιτικό κόμμα,
1: ναι,
0: να καταθέσει μια πρόταση.
1: Ολοκληρωμένη,
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Έτσι, πώς αυτό καταπολεμιέται. Ή έχουμε αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Άρα, τι πρέπει θεσμικά να κάνουμε για να αποτρέψουμε στο μέλλον αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό μιλάω πάντοτε για προγραμματική αντιπολίτευση. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να υπάρχει διέξοδος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχασε κατ' επανάληψη αυτές τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, γιατί δεν ήταν μια και δύο, ήταν αρκετές. Τώρα ακριβώς βρίσκεται σε ένα σημείο πάρα πολύ κομβικό. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν.
1: Δύσκολα είναι τα πράγματα, βέβαια.
0: Μα βεβαίως και είναι δύσκολα, διότι όταν δεν κάνεις τα βήματα προς τα εμπρός την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, μετά, ξέρετε, έρχεται και η καθίζηση. Το ίδιο είχε πάθει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δηλαδή μπορεί να ιτήθηκε στις εκλογές του 2019, που και εκεί δεν έπρεπε να ιτηθεί, γιατί ήταν το κόμμα που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Και όμως κέρδισε ένα κόμμα που την είχε ρίξει στα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία. Δεν έκανε αυτά που έπρεπε στο χρόνο που έπρεπε και γι' αυτό καταβυθίστηκε και από ένα ποσοστό 32% που ήταν ποσοστό της ΣΥΤΑ του 19, έφτασε στο 17. Άρα τι συμπέρανα βγάζουμε? Ότι αν οι πολιτικές κινήσεις, και μάλιστα σε συνθήκες πολιτικής ρευστότητας, δεν γίνονται στην ώρα τους και με αποφασιστικότητα, τότε τα κόμματα θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν καν να φανταστούν.
1: Ναι. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ποια είναι η άποψή σας?
0: Έχω την εντύπωση ότι, κατά πρώτον έχω τη βεβαιότητα και αυτό που καταλάβαμε όλοι,
1: ναι,
0: ότι η κυρία Καριστιανού είχε μια γενική και οριζόντια αποδοχή από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας,
1: ναι,
0: όταν προϊστάτω της μεγάλης αυτής κίνησης,
1: ναι,
0: των γονέων οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους από το ατύχημα των Ντεμπών. Αυτό το κίνημα ίδια προσπάθησε να το μετασχηματίσει σε μια πολιτική κίνηση και σε πολιτικό κόμμα. Προσέξτε, ναι, τώρα εδώ να δείτε. Οι θέσεις που παίρνει πλέον όμως είναι θέσεις που προσομοιάζουν περισσότερο σε ένα συντηρητικό κόμμα, με αποτέλεσμα να χάνει ένα μεγάλο ακροατήριο από την αριστερά και από τους προοδευτικούς πολίτες, για μην το εντοπίσω στην αριστερά. Οι θέσεις που πήρε για τα θέματα, τα εθνικά θέματα, που είχαν ένα τόνο πολύ ακραίο, ή για τα θέματα τα κοινωνικά, όπως ήταν οι αμβλώσεις,
1: ναι,
0: και οι σχέσεις με την ταυτότητα φύλου και τα λοιπά. Αυτά όλα τουλάχιστον εμένα με κάνουν να λέω ότι μου δίνει την εντύπωση ότι έχει επιλέξει ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό ακροατήριο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως τα ποσοστά τα οποία θα διεκδικήσει δεν θα είναι τα ποσοστά που θα μπορούσε με μια ευρύτητα αντιλήψεων και προγράμματος να πετύχει κερδίζοντας και ένα μεγάλο ακροατήριο απογοητευμένων ψηφοφόρων από τον προοδευτικό χώρο, θα περιοριστεί, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σε ένα συντηρητικό ακροατήριο.
1: Θα περιοριστεί και άλλο, πιστεύω.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό, να σας πω για ποιο λόγο, και πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε, διότι οι εκλογές από ό,τι φαίνεται θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου, εντός του 2027. Και σε κάθε περίπτωση.
1: Το πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27, όχι τώρα, το 26.
0: Νομίζω ότι εκεί οδεύει η κατάσταση, διότι αμέσως μετά, δηλαδή κάπου εκεί στο Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, θα είναι τρεις μήνες οι οποίοι θα είναι εκλογικοί μήνες, με την έννοια ότι μετά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Επομένως, το απότατο όριο είναι αυτό που σας περιγράφω. Εάν γίνουν νωρίτερα, για μένα τουλάχιστον θα είναι έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, υπάρχει δηλαδή ο πολιτικός χρόνος και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού να επανεξετάσει πλευρές και πτυχές του προγράμματος της και να μπορέσει να έχει μία πρόσβαση και σε ένα προοδευτικό κόσμο και σε ένα ποσοστό προοδευτικών ψηφοφόρων.
1: Για σας, κύριε Υπουργέ, ο χώρος της πολιτικής έχει κλείσει, η ενασχόλησή σας με τα κοινά?
0: Κοιτάξτε, λέμε ότι έχει κλείσει, αλλά ξέρετε, λέμε και δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Το μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός στον οποίο εγώ θα μπορούσα να συμπράξω. Μου κάνει αρνητική εντύπωση, δεν θέλω να σας το κρύψω.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό που είχε διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μία τοποθέτηση, ένας βουλευτή, και μάλιστα καταγράφεται τουλάχιστον στα δημοσιεύματα και στα παραπολιτικά ως επίδοξος διάδοχος του βουλευτή Χριστοδουλάκη, ο οποίος ζήτησε από όσους συμμετάσχουν από εδώ και πέρα στο ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό πρόγραμμα για το μέλλον, αλλά να αποδεχτούν και ότι είχε γίνει για τα περασμένα 15 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι αστεία πράγματα, ξέρετε. Δηλώσεις μετανοίας ζητούσαν στη Μακρόνησο και στους τόπους εξορίας από τους αριστερούς που ήταν εκεί για να τους αφήσουν ελεύθερο να ζήσουν έστω οι άνθρωποι μια ζωή υποκαθεστώς ελεγχόμενης ελευθερίας. Αυτά να επανέρχονται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα από έναν νέο άνθρωπο είναι τουλάχιστον πρόβλημα για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, και ελπίζω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μην εστερνιστεί τέτοιου είδους τοποθετήσεις και άποψεις.
1: Μάλιστα. Παρακολουθείτε τα κοινά εδώ στο νησί?
0: Όσο μπορώ τα παρακολουθώ. Ναι. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι ενθουσιάζομαι με αυτά που μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Και σε τοπικό, ναι. Και από πλευράς Δήμου και από γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ. Κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους τους συμπατριώτες μου και συμπατριώτες.
1: Να δούμε αν θα έχουμε και ένα ήσυχο καλοκαίρι.
0: Το ελπίζω και το εύχομαι. Και όσο μπορούμε, ας προστατεύσουμε και λίγο το περιβάλλον. Διότι κάθε φορά που έρχομαι βλέπω ότι στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης, καταστρέφουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι έχουμε βρει.
1: Ό,τι έχει απομείνει. Ακριβώς.
0: Το είπατε με ένα τραγικό τρόπο, γιατί ξέρετε, το ότι έχει απομείνει σημαίνει ότι έχουμε χάσει το μεγαλύτερο μέρος του περιβαντολογικού πλούτου του νησιού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτούμε και λίγο το μέλλον και τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Εμένα με λυπεί πάρα πολύ πραγματικά αυτή η καταπάτηση που γίνεται στις παραλίες και στη Βόρεια Ζάκυνθο.
0: Δεν είναι μόνο, είναι η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής για να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο παραπάνω. Είναι η μη ύπαρξη σοβαρών υποδομών οι οποίες θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της τουριστικής επέλασης του καλοκαιριού, το επέλασης εντός εισαγωγικών των βάζων. Και ούτω καθεξής και πολλά άλλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Κοντονή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Αμερική πια νερό.
1: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Σταύρο Κοντονή. Πάρα πολύ εύστοχες ήταν οι δηλώσεις του και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, μία έτσι δυσάρεστη είδηση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 58χρονη αλλοδαπή από την Σλοβακία, από τη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Λαγανά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιμενικής αρχής, η άτυχη γυναίκα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη ξενοδοχειακής μονάδας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για το θέμα αυτό, το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Αυτά λοιπόν έγινε στον κόλπο του Λαγανά. Μια έτσι θλιβερή είδηση, προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί αρκετά περιστατικά πνιγμών. Έχουμε κάθε καλοκαίρι από τουρίστες που δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει στις παραλίες να προσέχουμε. Δυστυχώς έχουμε και παραλίες αρκετές όπου δεν έχουμε ναυαγοσώστες.

Πάμε σε μία είδηση από τον αθλητικό χώρο. Στο Δημαρχείο παρουσιάστηκε ευρεία σύσκεψη μελών της Δημοτικής Αρχής και της διοίκησης του ΑΠ Ζάκυνθος, αλλά και άλλων στελεχών του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε αυτή η σύσκεψη αναφορικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στο δημοτικό στάδιο, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Super Link 2. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κερκίδες, δεν έχουμε αποδυτήρια. Θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα, να κάνει ό,τι χρειάζεται στο δημοτικό στάδιο για να μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ οι αγώνες της Super League και να μην αναγκαστεί η ομάδα μας να παίζει σε άλλα γήπεδα εκτός Ζακύνθου. Θα περάσουμε σε λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, όπου θα σχολιάσουμε το τι συμβαίνει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ μετά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που το φέρνουν στην τέταρτη θέση.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μία και μισή θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Από φέτος λοιπόν ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον εργοδότη. Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές, επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Οι αλλαγές που έχουν τεθεί σε ισχύ δεν επηρεάζουν το συνολικό αριθμό ημερών άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή τους και λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Να δούμε ποια είναι σημαντικότερη διαφοροποίηση, η οποία αφορά τη δυνατότητα τμηματικής λήψης άδειας. Θα μπορείτε δηλαδή την άδειά σας να την παίρνετε τμηματικά, όχι όλοι μαζί όπως γινόταν για παράδειγμα τον Αύγουστο. Μέχρι πρότινος η βασική αρχή προέβλεπε ότι η κανονική άδεια έπρεπε να χορηγείται ενιαία, ενώ η κατάμιση της αποτελούσε εξαίρεση και απαιτούσε έτσι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από φέτος λοιπόν ο εργαζόμενος μπορεί να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συνεννόηση πάντα με

Πάμε να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολύ τραυματίστηκα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση με drones, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και διπλωματικές αποστολές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα λήψης μέτρων απάντησης, ενώ το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, επιρρύπτοντας ευθύνη στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέν για την υποστήριξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας και θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει σε μελλοντικές επιθέσεις. Από την πλευρά της τώρα η Κίνα κάλεσε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τηρήσουν την εκεχηρία και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτά που λέγαμε το πρωί, ότι εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά, δυστυχώς γίνεται κάτι και τα πράγματα ξαναρχίζουν από την αρχή. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, το αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, το αεροδρόμιο δέχτηκε επιθέσεις με drones. Αυτά λοιπόν γίνεται. Να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Θυμάστε για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, και προφορικά και γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Κίεβο για αυτό το θέμα. Ενώ τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα, όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Πάμε στην γυναικοκτονία που έγινε στην Καλαμάτα. Συγκλονιστική ήταν η εξομολόγηση της αδερφής, της άτυχης γυναίκας, η οποία δήλωσε ότι είχε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την αδερφή της για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αυτά δήλωσε η αδερφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας, με πάρα πολλές έτσι μαχαιριές, όπως δήλωσε στον Αντένα. Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο δολοφόνος δεν είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, ενώ η αδερφή της τον τελευταίο καιρό του έλεγε κάθε μέρα: άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο. Η ίδια είπε επίσης ότι ο 49χρονος δολοφόνος είχε χτυπήσει πάρα πολλές φορές την 39χρονη αδερφή της. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα παιδιά, τα μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμεινα και εγώ στην Καλαμάτα, πρόσθεσε η αδερφή της Βασιλικής. Ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι είναι πλέον μαζί μου και κατά κάποιο τρόπο το έχουν μάθει τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους. Απορίας άξιος είναι, άξιο είναι, γιατί πώς τα παιδιά δεν ξύπνησαν. Μάλιστα, ακούγοντας και εγώ χτες τα ρεπορτάζ, τα παιδιά κοιμόταν μέχρι την ώρα που ξύπνησαν στο νοσοκομείο, δηλαδή μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι. Συνέχιζαν τα μικρά παιδάκια να κοιμόταν, τα πήραν αγκαλιά. Τα οδήγησαν στο νοσοκομείο για να φιλοξενηθούν εκεί και ξύπνησαν εκεί. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως ο πατέρας τους είχε δώσει πριν την δολοφονία κάποια υπνοτική ουσία για να κοιμηθούν και να μην ακούσουν όταν αυτός θα σκότωνε την μητέρα τους.

Πάμε τώρα στην Ουκρανία, όπου εκεί μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί. Σήμερα λοιπόν ήταν η μέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης, που συγκεντρώνει πολυάριθμες ηγετικές προσωπικότητες της Ρωσίας, όπως δήλωσαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Περίπου 20.000 προσεκλημένοι από 130 χώρες αναμένονται να συμμετάσχουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί 3 ημέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση. Βέβαια αυτοί που πήγαν δεν ήταν από τη Δύση. Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειρά πληγμάτων με ρωσικούς πυράβλους και ντρόνς, που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία. Ο Ρώσος τώρα κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές. Δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος από την επίθεση, που σαν στόχο είχε σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους να διαταράξει την εικόνα του φόρουμ, αυτό στο οποίο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία μεθαύριο Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε και τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν αμυγός και στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνστατ, ενώ ένας ακόμη στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ, που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων σε απόσταση περίπου 600 χιλιόμετρων από τη γραμμή μετόπου. Συνεχίζονται εκεί λοιπόν οι επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά με ντρόνς, που σαν στόχους έχουν ενεργειακές υποδομές, αλλά την πληρώνουν και αθώοι πολίτες, και κάποια από αυτά τα ντρόνς φεύγουν από το προορισμό τους, πάνε και στη γειτονική Ρουμανία και στην Λιθουανία και στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Αυτά είναι από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

και από την Ουκρανία πάμε στη Ρουμανία, όπου οι εισαγγελείς εκεί κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ρουμανικού Στρατού, στρατηγού Γεωργί Τσαβλάν, με την υποψία κατάχρησης της εξουσίας του για να εξασφαλίσει παρανόμως κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις σε κολέγια. Ο Βλάτ είναι ο πιο υψηλόβαθμος ανενεργίας στρατιωτικός και αξιωματικός στη Ρουμανία. Αργήθηκε φυσικά στα σχόλια αυτού του τύπου. Οι εισαγγελείς τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ότι ο Βλάτ βρίσκεται υπό έρευνα με την υποψία ότι βοήθησε έναν υπασπιστή του να απαιτήσει την παραχώρηση 20 επιπλέον κρατικά χρηματοδοτούμενων θέσεων σε κολέγια στο Υπουργείο Άμυνας το 2025, υπερβαίνοντας έτσι τα καθήκοντά του. Το Υπουργείο διαθέτει μερικές κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις κάθε χρόνο σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Κολέγιο Φυσικής Αγωγής στο Βουκουρέστι. Η διεθνής διαφάνεια τώρα έχει επανειλημμένα κατατάξει την Ρουμανία ως ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να θέτει το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας υπό ειδική παρακολούθηση μετά την ένταξή της στην Ένωση το 2007, αλλά ο αριθμός των ερευνών κατά της διαφθοράς επιβραδύθηκε μετά την άρση αυτή του μέτρου το 2023. Τώρα η δικαιοσύνη εκεί έχει εκδώσει ορισμένες αθωτικές αποφάσεις σε δίκες που αφορούν υψηλόβαθμα πρόσωπα. Τώρα αυτές οι αποφάσεις έχουν γύρει ανησυχίες ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς από τις ρουμανικές αρχές έχει χάσει τα τελευταία χρόνια την δυναμική της και συνεχίζεται η διαφθορά σε πάρα πολλούς έτσι τομείς και της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της χώρας.

Πάμε μία είδηση εδώ από τα δικά μας. Μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο και δεν είχε δηλωθεί, κουβαλούσε σε χειραποσκευή του επιβάτες. Επιβάτης που έπεσε στη τσιμπίδα ελεκτών της ΑΔΕ στο Τελωνείο, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με την... Με την είδηση αυτή, στη διενέργεια τακτικού ελέγχου λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφήξεων εκτός ζώνης Σέγγεν, εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκότητας προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ. Χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθέσιμων, όπως ορίζεται από την σχετική ονομασία. Το χρηματικό αυτό ποσό φυσικά και δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνιακές υπηρεσίες. 500 ευρώ, τα 500 ευρώ δεν κυκλοφορούν τώρα στο εμπόριο. Αυτό βέβαια, όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη αρχή, ελεκτές διατηρούν τώρα μια εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιούν τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους που σαν στόχο έχουν την πρόληψη της και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις σε χώρες περισσότερο που είναι εκτός Σέγγεν.

λίγο πριν φτάσουμε στο διάλειμμα των 1:30 για να δούμε σήμερα πανελλήνιες. Τα παιδάκια εξετάστηκαν σε αρχαία, μαθηματικά, βιολογία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για να δούμε τα θέματα των αρχαίων. Εξετάστηκαν στο διδαγμένο κείμενο από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, με επίκεντρο το ρόλο του εθισμού και της άσκησης στη διαμόρφωση των αρετών, πολύ επίκαιρο των αρετών, πολύ επίκαιρο θέμα, καθώς και τη συμβολή των ομοθετών και των δασκάλων στην ηθική αγωγή του ανθρώπου. Βατό θέμα, πιστεύω ότι είναι από τα θέματα που οι καλοί προετοιμασμένοι έτσι μαθητές θα γράψουν, από ό,τι ξέρω και εγώ έτσι από τα αρχαία, που ήταν ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Γενικά τα θέματα των πανελληνίων φέτος μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βατά. Δεν ξέρω για τα μαθηματικά και την βιολογία, αλλά και στην έκθεση τα παιδιά έγραψαν και βγήκαν ευχαριστημένα, και το θέμα των αρχαίων όπως βλέπω εδώ, εντάξει, λίγο εύκολο μου φαίνεται εμένα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια και δεν χρειάζεται άγχος, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη από το ΠΑΣΟΚ για να σχολιάσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Κυρία Αρβανιτάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: για την πρόσκλησή σας.
0: Να είστε καλά. Είχαμε την ευκαιρία, είναι και εσάς ο χρόνος σας αρκετά περιορισμένος και λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Να είστε καλά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, πείτε μας, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει στην τέταρτη θέση. Σας ανησυχεί εσάς, τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα?

0: ζητούν σοβαρότητα, αξιοπιστία, λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα κλπ.
1: Ναι.
0: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως σας είπα, διαβάζουμε προσεκτικά τα δεδομένα μας, αλλά σίγουρα δεν κάνουμε πολιτική με βάση τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί όπως σας είπα είναι ένα χρήσιμο μεν εργαλείο, αλλά καταγράφεται μια στιγμιαία εικόνα της κοινωνίας. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω πριν λίγο καιρό αντίστοιχες δημοσκοπήσεις που έφερναν δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε λίγο διάστημα αυτό έχει αλλάξει. Εμείς προσπαθούμε με βάση την εμπειρία μας και την εμπιστοσύνη που προσπαθούμε να χτίσουμε με τον κόσμο, με συνέπεια στο πρόγραμμά μας, να είμαστε δίπλα στους πολίτες. Από εκεί και πέρα τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά το πραγματικό για μας τεστ είναι η κοινωνία και η κάλπη.
1: Ακούστε, άλλαξαν οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είχαμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Εσάς τώρα, είδαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μια πρωινή εκπομπή ο κύριος Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας μέσος πλην σαφώς είπε ότι βλέπει με καλό μάτι μια συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟ και του ΕΛΑΣ. Ποια είναι έτσι η θέση του κόμματος του κυρίου Ανδρουλάκη, αγνωρίζεται πάνω σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο Χάρης ο Δούκας εξέφρασε μια άποψη στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που του δόθηκε βήμα, κάτι που είναι απολύτως θεμητό. Από εκεί και πέρα όμως, η γραμμή του ΠΑΣΟΚ κοινάλ είναι ξεκάθαρη. Οι συνεργασίες μας δεν γίνονται ούτε με τις δηλώσεις ούτε με σενάρια. Εμάς οι συνεργασίες μας γίνονται μόνο στη βάση του προγραμματός μας, συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, ειδικά όταν μιλάμε για νέα σχήματα όπως αυτό που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι τι ακριβώς προτείνουν και με ποιους όρους. Άρα δεν μπαίνουμε σε συμμαχίες τώρα υποθετικές. Mm-hmm. Ζητούμε να υπάρχουν καθαρές προτάσεις προς την κοινωνία και εκεί θα κρυφθούμε όλοι.
1: Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν καθαρές προτάσεις προς την κοινωνία, όπως πιστεύετε εσείς, βλέπει και το ΠΑΣΟΚ μια συνεργασία μετά τις εκλογές με κάποιους χώρους?
0: Το ΠΑΣΟΚ αφήνει ανοιχτό ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Τη σοβαρή πολιτική συζήτηση πάνω σε πρόγραμμα. Mm-hmm. Όχι γενικολογίες, όχι συνεργασίες χωρίς περιεχόμενο κλπ. Εμείς αυτό που έχουμε συζητήσει, αυτό που θέλουμε και αυτό που οραματιζόμαστε είναι η πολιτική μας πάνω βασισμένη σε πρόγραμμα. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί έχει φουντώσει όλος αυτός. Προφανώς είμαστε στην προεκλογική έτσι περίοδο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για συνεργασίες. Μιλάμε για το πρόγραμμά μας, μιλάμε για τις θέσεις μας και παλεύουμε να μην χρειαστεί να γίνουν συνεργασίες, να υπάρξει αυτονομία του κόμματός μας, πρωτιά, ναι, και να μην χρειαστεί να γίνουν συνεργασίες.
1: Εδώ πότε θα οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή, αν γνωρίζετε?
0: Από μέρα σε μέρα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα ονόματα. Ναι. Νομίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε ακριβώς τα ονόματα, έτσι, ναι, που θα ηγηθούν αυτές τις προσπάθειες αυτό το διάστημα.
1: Ναι. Σύμφωνα με δικαίων πληροφορίες θα επισκεφθεί και το νησί, δεν ξέρω πότε, αλλά νομίζω μέσα στον Ιούλιο και ο γενικός ο κύριος,
0: ναι, ναι,
1: Βαρδακαστάνης, όπου θέλει να δει και κάποια ονόματα που ακούγονται για την υποψηφιότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και όταν γίνουν. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν σίγουρα το 26, μπορεί να γίνουν και το 27.
0: Σωστά,
1: εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση? Γνωρίζετε σαφώς αυτά τα ονόματα, αν το έχουν έτσι αποδεχτεί, αν έχουν
0: υπάρχουν
1: αποδεχτεί κάποιες, κάτι τέτοιο?
0: Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που γίνονται. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα είναι εκ μέρους μου σωστό να μπω σε διαδικασία,
1: ναι,
0: να μιλήσω για κάποια ονόματα, αν και οι ίδιοι δεν το επιθυμούν και αν δεν οριστικοποιηθεί αυτό που συζητείτε. Mm-hmm. Γίνεται πάντως η προσπάθεια και έτσι η ζήμωση των ανθρώπων που θα θέλουν να απαρτήσουν αυτό το ψηφοδέλτιο,
1: ναι,
0: και ακόμα δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
1: Μάλιστα. Εσείς είσαστε αισιόδοξοι για την πορεία του κόμματος εδώ στο νησί μας?
0: Ναι, φυσικά. Γίνονται πολλές προσπάθειες.
1: Ναι.
0: έτσι από μεριάς των στελέχων ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.

0: πάντα με τα λάθη μας και τα σωστά μας, γιατί πάντα το ΠΑΣΟΚ κάνει την αυτοκριτική του πρώτα. Η πορεία, θεωρώ, έτσι του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής στο νησί, σίγουρα είναι συνδεδεμένη και με την παρουσία του στην κοινωνία. Προσπαθούμε να χτίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης, όπως σας προείπα, στους πολίτες της ΖΑΚΙΝΦΟ. Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και προσπαθούμε και εμείς αυτά να τα μεταφέρουμε, να ακούγονται και να γίνονται έτσι προσπάθειες επίλυσής τους. Επιλέγουμε να είμαστε παρόντες στην κοινωνία, κάνουμε τις συνεχείς μας επαφές με την κοινωνία, όλα αυτά τα μεταφέρουμε κεντρικά. Άρα, συνεπώς, η πορεία μας δεν είναι στατική, είναι μια δυναμική διαδικασία που ουσιαστικά εξαρτάται στα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Ναι, μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς τις παραλήψεις μας και λοιπά, προσπαθούμε να τις διορθώσουμε. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι σε αυτό το πεδίο το ΠΑΣΟΚ ενισχύει έτσι την τοπική κοινωνία, προσπαθεί όσο με όλα αυτά που τα μέσα που έχουμε, για να έτσι ουσιαστικά να επιτελέσουμε το ρόλο μας και τα στελέχη μας όσο μπορούν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κυρία Αρβανιτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε και εμείς να οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή για να υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι έτσι που θα μπορούμε να μιλάμε και να βγάζουν έτσι ανακοινώσεις. Να είστε καλά.
0: Σωστά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πρίσμα

Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη. Περιμένουμε να οριστεί η Νομαρχιακή Επιτροπή για να υπάρχει εκπρόσωπος και εδώ στην Ζάκυνθο, όπου να μπορούμε να συζητάμε μαζί του και να έχουμε και τις ανακοινώσεις. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει φέτος για το ναυάγιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Απαγορεύεται φυσικά και φέτος η πρόσβαση στο ναυάγιο. Μόνο από την εξέδρα θα είναι η θέα στην παραλία. Έτσι προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η παραλία του ναυαγίου παραμένει απαγορευμένη ζώνη και παραμένει ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης. Την κοινή αυτή απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Αλλαγής, αλλά είναι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ακούστε πόσα τώρα Υπουργεία έχουν μαζευτεί για να βγάλουν μια υπουργική απόφαση. Λοιπόν, και το ναυάγιο για το 2026 θα παραμείνει κλειστό και θα ισχύουν αυτοί οι αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Τώρα, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από πάνω, από τα σημεία θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής ασυνέχειας του πρανούς, έχει ολοκληρωθεί τώρα η περίφραξη, λέω εγώ, και την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου. Παράλληλα, προβλέπεται ότι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας θα επιτρέπεται κατά εξαίρεση η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη ελεύθερης πρόσβασης κοντά στο ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την αυτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε κολύμβηση εκτός της θάλασσας, της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Το ΦΕΚ τώρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθοριστούν στο μέλλον ασφαλείς θαλάσσιες ζώνες για περιορισμένη προσέγγιση σκαφών ύστερα από σχετική απόφαση της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Η σήμανση αυτών των περιοχών θα πραγματοποιείται με ευθύνη της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνει έως και τις 31 Οκτωβρίου με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε μία είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση οργανώνει η Λέσκιο Ζάκυνθος σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο Ζακύνθου. Συγκεκριμένα πρόκειται για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στις αίθουσες της Λέσκης ο Ζάκυνθος, σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναυλιών που ακολουθεί. Τώρα, όπως είναι γνωστό, οι συναυλίες κλασικής μουσικής με τίτλο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο μήνα από τη Λέσχιο Ζάκυνθος, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ζακυνθινών μουσικών και μη. Οι πολύ λειτουργικοί χώροι της Λέσχης συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των εκδηλώσεων και μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας συγκεκριμένα. Η ώρα έναρξης των συναυλιών έχει οριστεί για τις 9 η ώρα, είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και ξεκινούν από τις 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο. Όσοι παρευρεθείτε μπορείτε να απολαύσετε μια συναυλία πιάνου από τη Βέρα Στραβοπόδη και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Μετά στο επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 22 Ιουνίου την Κυριακή, 24 Ιουνίου την Τετάρτη, 27 Ιουνίου το Σάββατο και τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου θα απολαύσετε μία συναυλία πιάνου με το Διονύση Μπουκουβάλα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, στο ιστορικό και πανέμορφο κτίριο στην πλατεία Σολομού, 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, αύριο ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και ζεστός και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 3 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν τις μεσημεριανές ώρες. Να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, θα είμαστε ξανά αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρήσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δημοσίσει.
1: Άσε μαζέ, νουμπά.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πλάκα στον Παρβασταύρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω, γιατί με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Απαλά με λέξεις κλειδιά σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάς.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια